κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε. Ήμουν σε άλλη εποχή.

κάποτε παλιά στα χρόνια τα άγρια που μπερμπερίνοι πειρατές αλώνιζαν τα νερά της Μεσογείου. Ένας παράξενος σαρακινός ξέπεσε και ρίζωσε στα βράχη σε ένα νησί του Αιγαίου. Με για τα γάνη σκουριασμένο που αυτός τον νόμιζε σπαθί της αποκάλυψης, μάθλωσα πιο κάραβο που φάνταζε κουρσάρικο ανίκητο. Και πάλευε τη μέρα τους ανέμους σαν να χτυπούσε το κακό του κόσμου. Και σάλταρε τη νύχτα στα άστρα σαν να εκπορθούσε τις αλήθειες της ζωής. Κι άλλο δεν ήθελε παρά μονάχα να συμπονά του ανθρώπου τα δεινά, να καίει στην τρέλα.

βράχια, της καρδιάς απάτητα. Μόνο οι διάφανες ακτές του ονείρου απλησιαστές. Μόνο η ζωή που δεν την εμπορεύτηκε χίλιες φορές ξανά κι αθώα.

Ποιος πόλεμος και ποια σταυροφορία. Με για τα γάνη σκουριασμένο

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

μια σταγόνα από σαμπάνια κυλάει στο χαλί και σβήνει αργά σαν μικρή νυχτερινή κολυμπητές.

πίσω από το νου μου το λευκό και την ηχό του χρόνου. Δίδυμη νύχτα το κακό που πυρπολεί το φως μου. Φιάφη μυρίζει το νερό, σκουριά γυλάει στο αίμα. Το μόνο που έχω κάνει

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: 5.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of

0: στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναίρτη Κνιζιάν. Εκτός έμειναν ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρο Αρμάντο Γκονσάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βαργκάς βρίσκονται οι Πειραιώτες. Από θεραπεία είχε το πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράτα της Κράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ταχάλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγα στα ραντά της Αλ Αχλή. Βρίσκεται ο στόπερ του δικεφάλου Άρολντ Μκουντή. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λιεγίζ για την απόκτησή του. Στην αποστολή του Ηρακλή για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ συμπεριλήφθηκαν η Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κυπέλλου με το Βόλο. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χρωμάντα και ο Διασούλιο, ο οποίος είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον Γυραιό. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του. Ο Κολομβιανός φόρο αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργος. Με νέα απουσία θα παρουσιαστεί η Καλαμάτα στην αναμέτρηση με τον Άρη. Εκτός αποστολής της Μαύρης Θύελλας έμειναν οι Σίργκουτσον, Γκίνης, Ναούμις, Πέρες, Πινέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντέλης και Κουρμινόφσκι. Θρίαμβος και στην Ελβετία για τον ασταμάτητο Μίλτο Ντεντόγλου. Με καλύτερη επίδοση στα 8-24, ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Την πρώτη προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρμουντ πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέγιας. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει με τους Βεσταλούς στο τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της Premier League, Arsenal επικράτησε 3-0 της Coventry, με τον Τζόλι να αγωνίζεται 76 λεπτά και να πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, η Betis επικράτησε 1-0 της Real Sociedad με γκολ του Ρικέλμε στο 63ο λεπτό. Με τον Γκιουρί να υπογράφει τη νίκη, η Μαρσέιγ διέλυσε 4-0 το Στρασβούργο στην πρεμιέρα της Ligue 1 και έστειλε μήνυμα δυναμικής για την συνέχεια της σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ιωάννου.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο θα είμαστε για τρεις ώρες μαζί. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, στην επάνωδό του ο Νίκος Κατσάτσος. Λοιπόν, Νίκο, κάτι θες να μας πεις?
1: Μια καλημέρα θέλω να πω. Είμαι καλύτερα, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. 5 μέρες βάσανο, αλλά αυτές οι 5 μέρες πέρασαν σαν νερό πέρασαν. Όσο μπορεί να πει κάποιος ότι πέρασαν σαν νερό, ήτανε βάσανο όμως.
0: Αλλά εντάξει. Είναι βάσανο τώρα, να είσαι άρρωστος, είναι βάσανο.
1: Πού να, και πού να σου εξηγώ τώρα, πού να σου εξηγώ πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε. Απλά ήθελα να δώσω λίγο την καλημέρα μου και στον κόσμο. Ευχαριστώ. Ήθελα να δώσω λίγο την καλημέρα μου και στον κόσμο, γιατί δεν με ακούγεται τόσες μέρες. Οπότε θέλω απλά να ενημερώσω, μην ανησύτε, όλα καλά, επιστρέφουμε δυνατά. Αυτό.
0: Και φυσικά θα δέσει. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber, φίλοι ακροατές, έτσι. Έτσι, Νίκο.
1: Εννοείται, 6939-943-943, δεν ξεχνάμε.
0: Ακριβώς αυτό που είπε και ο Νικολάκης. Ο Νικολάκης. Ο Νικόλας. Τέλος πάντων. 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Η ώρα είναι 10 και 4, 10 και 15 πρώτα λεπτά. Ψηλό. Αργήσαμε λίγο σήμερα να ξεκινήσουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Κάπου εκεί θα αναλάβει ο Νίκος ο Κατσάτσος και θα σας τα πει λεπτομερώς για τα σπορ, γιατί είχαμε ωραίες διακρίσεις χθες. Είχαμε Μίλτο Τεντόγλου, είχαμε τον Πετρούνια. Θα τα πούμε όλα λεπτομερώς στην εκπομπή του Νίκου Κατσάτου. Θα τα ακούσουμε, περιμένετε και φυσικά να τα ακούσετε, και απόλυτα λογικό. Μαζί θα πούμε εντάξει τα ποδοσφαιρομπασκετικά μας, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε, η αλήθεια είναι.

Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα όπως ανέφερα και πιο πριν. Οπότε, η συμβουλή είναι μία και απλή. Πάρτε το καφεδάκι σας, εγώ παίρνω ήδη, έχω πάρει εδώ τον καφέ μου και ελάτε να τα πούμε παρέα.

Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Λέω συνέχεια έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ξεκινάει η Super League μας. Σχελίψε λίγο τι. Ξεκινάμε λοιπόν με τρεις αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Πρωταθλήτρια Ελλάδος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, ο οποίος αποκλείστηκε από τον Βόλο στο κύπελο. Η ΑΕΚ έρχεται από την ισοπαλία με τη Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ λοιπόν που είχε τις ευκαιρίες της Σόφια δεν κατάφερε να το κάνει, να κάνει τον γκολ. Σήμερα ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα με σκοπό να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Οι πρωταθλητές Ελλάδος θα προχωρήσουν σε αλλαγές, τουλάχιστον αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι η Ένωση θα προχωρήσει σε αλλαγές. Αναμένεται να δούμε τον Βιτάλης στο βασικό σχήμα, ενώ παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του και ο Κέρβιν Αριάγκα. Σε ό,τι αφορά τον Λυκογιάννη, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι κι εγώ και το σκέφτομαι και αρκετά. Στην ΑΕΚ δεν νομίζω να τον δούμε, η αλήθεια είναι. Παίζεται μία θέση από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς για την κορυφή της επίθεσης δίπλα στον Βάργκα. Η αλήθεια είναι πως από ό,τι φαίνεται, πώς να το πω, πρέπει να έχει προβάσμα ο Ζήνη. Φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει ότι οι πρεμιέρες των πρωταθλημάτων δεν είναι εύκολες. Αντιθέτως, κρύβουν παγίδες πάρα πολύ σοβαρές. Και η ΑΕΚ είναι πολύ εύκολο να πέσει σε μια παγίδα, οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή. Είδαμε λοιπόν μια ΑΕΚ η οποία έδειξε αρκετές δυνατότητες στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Ωστόσο, τώρα αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να φύγει επιτόπου από το μυαλό των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς, και αυτό, γι' αυτό σίγουρα φροντίζει ο Σέρβος τεχνικός. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί στην περίπτωση που σκέφτονται οι παίκτες της ΑΕΚ το παιχνίδι με τη Λεύσκη, το πιο πιθανό είναι να στραβοπατήσουν μετά με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα παίξει στη Φιλαδέλφια ως outsider με μόνο του σκοπό να εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία που θα του προκύψει, οποιαδήποτε, όσο περισσότερες ευκαιρίες του προκύψουν, τόσο το καλύτερο για αυτόν προφανώς. Το σκεπτικό πάντως σίγουρα του Ματσάρη και των υπολείπων είναι να παίξουν αυτό που μπορούν να παίξουν, θα κάνουν το παιχνίδι τους και φυσικά αν προκύψει και ένα γκολ, ακόμη καλύτερα για τον Γυραιό.

Έχουμε λοιπόν την πρώτη επιστροφή, έτσι, την πρεμιέρα του πρώτου νεοφώτιστου εντός αγωγικών. Η επιστροφή λοιπόν μιας πώς να το πούμε αυτό, η επιστροφή μιας ομάδας που έχει κόσμο, με μεγάλη οπαδική βάση. Μια ομάδα η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλά χρόνια, έχει υποστεί τρεις υποβιβασμούς, με και από τους τρεις μηδέν αγωνιστικούς υποβιβασμούς, και αυτό παίζει ρόλο.

Και με την ευκαιρία, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, στο πρώτο μας διάλειμμα, θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για την ΑΕΚ, να αναφέρουμε λίγο τα της ΑΕΚ. Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο Γυραιός θα παρουσιαστεί χωρίς τον Χρωμάντα. Και όχι μόνο χωρίς τον Χρωμάντα, θα έχει και άλλη μια απουσία. Και αυτή είναι ο Νταουσίλιο. Ο Νταουσίλιο, ο οποίος είναι πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι εκτός αποστολής, όπως και ο Χρωμάντα, όπως είπαμε, ο τραυματίας Χρωμάντα. Πάμε τώρα να δούμε την πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Θα αναφέρουμε και την αποστολή του Ηρακλή και μετά θα πάμε στο break. Λοιπόν, Στρακώσα, Ρότα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντή. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν αυτομάτως ότι με τετράδα στην άμυνα, εντάξει, λογικό είναι. Η ΑΕΚ, η οποία θα παρουσιαστεί με ένα 4-4-2 σε μορφή ρόμβου, όπως συνήθως κάνει ο Νίκολιτς, με τον Πήλιο και τον Ρότα στα άκρα της άμυνας, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή, οι δύο στόπερ, Μάριν, Βιτάλης, Ζούμπκοφ, Κοϊτά σε μορφή ρόμβου στο κέντρο. Ζούμπκοφ, Κοϊτά υποθέτω να είναι στα άκρα, ο Βιτάλης, ο Μαρίν, κάπως έτσι θα πάνε. Δεν θέλουμε λίγο να το ξαναδούμε. Και ο Ζήνη με τον Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης, δίδυμο. Πάμε τώρα στην αποστολή του Ηρακλή και μετά θα πάμε γρήγορα στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, Αθανασιάδης, Τσιντότας, Καρακασίδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Νιζέτ, Σόρια, Νανού, Μουνιός, Μέρ, Ραντόγια, Μορένο, Κράιντς, Αθανασιάδης, Αναστασιάδης, συγγνώμη, Αναστασιάδης, Σουρλής, Καϊμπουέ, Λόπεζ, Κούστα, Μαρκές και Κόλιτς. Αυτή είναι η αποστολή του Ηρακλή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. ΑΕΚ Ηρακλής λοιπόν, Νίκολιτς εναντίον Ματσάρη.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια και να δούμε τι θα δούμε στην πρεμιέρα. Γιατί έχουμε άλλη μια νεοφώτιστη ομάδα, έχουμε τον Ολυμπιακό που παίζει με τον Ατρόμητο και θα τα αναλύσουμε όλα μαζί. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
8: Θέλω
1: κι
8: εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών.

0: προϊόντων ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για το... για τη συνέχεια μάλλον της εκπομπής και φυσικά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε να συζητάμε μάλλον τα παιχνίδια. Τις αναμετρήσεις των ομάδων θα συνεχίσουμε με αυτήν του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα θα πάμε στο Ολυμπιακός Ατρόμητος, λοιπόν, που ο Ολυμπιακός είναι και λίγο από τον αποκλεισμό, βέβαια έχει κάπως καταλαγιάσει η απογοήτευση των η απογοήτευση των Πειραιωτών μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάπως να ηρεμούν εντός εισαγωγικών. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες έχουν πράγματα να κάνουν, έχουν πολύ δύσκολη αποστολή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι φαβορί στην πρώτη αγωνιστική, εννοείται είναι δύσκολη αποστολή. Δεν το συζητάμε αυτό. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος λοιπόν δεν έχει παίξει επίσημο παιχνίδι πέρα από τα δύο μάτς με την Αϊμέγγεν για το Champions League. Θυμίζω ότι με τον αποκλεισμό του βρέθηκε απευθείας στη League Phase του Europa League, οπότε δεν είχε κάποιο παιχνίδι να παίξει. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά στο ρυθμό των ποδοσφαιριστών, θα τα πούμε και λεπτομέρως πιο μετά με τον Κώστα Σαμοθράκη αυτά. Εγώ θα μιλήσω τώρα για λίγο για τον Ατρόμητο, κυρίως λόγω και ότι μεταδώσαμε και το παιχνίδι με τον Πύργο, με τον Πας Πύργου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ήταν καλύτερος μένα από τον Πύργο, ωστόσο από ένα σημείο και μετά έδειξε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Κάτι το οποίο φυσικά, κάτι τέτοια προβλήματα, αν τα παρουσιάσουμε τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να τα συγχωρέσει ούτε μία στο εκατομμύριο. Αντιθέτως, θα είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ για τον Ατρόμητο, άμα γίνει αυτό. Κινδύνεψε ο Ατρόμητος να χάσει ένα προβάδισμα τριών γκολ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά το 3-1, ο Πύργος είχε δοκάρει με τον Εραμούσπε, που πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήγε με πολύ δύναμη στο δοκάρι. Κυριολεκτικά στέρισε το δοκάρι από τον Πύργο την ευκαιρία να διεκδικήσει το παιχνίδι. Γιατί αν το βάζει τον γκολ ο Πύργος, δεν ξέρει τι θα γινότανε. Κανείς δεν ξέρει. Με το σκορ στο 3-2, ο Πύργος δεν θα είχε να χάσει τίποτα, θα ανέβαινε να πιέσει. Αποδείχτηκε ότι η ομάδα του Ατρομήτου σίγουρα ήταν πιο έτοιμη. Εντάξει, εννοείται ήταν πιο έτοιμη από τη στιγμή που ο Ατρόμητος παίζει παιχνίδι πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό 3-4-5 μέρες μετά. Εννοείται πως η ομάδα του Πύργου δεν θα ήταν τόσο έτοιμη όσο ο Ατρόμητος. Γιατί ο Πύργος παίζει μέσα στο Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσει η Super League 2, οπότε δεν είναι έτοιμος ακόμα, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι πολύ χειρότερο για τον Ατρόμητο. Βέβαια μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερο. Αλλά στο παιχνίδι βγήκανε κάποιες παθογένειες και κάποια βγάλε προβλήματα η ομάδα του Ατρομητού, τα οποία θα πρέπει να τα αποφύγει πάση θυσία. Και το λέω αυτό γιατί σας το ξαναλέω, φίλοι ακροατές, πως αν κάνει τα ίδια λάθη θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.

0: Και πάμε και στο τρίτο μάτς.
1: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε με τον Κώστα Σαμοθράκη πιο μετά. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι του του αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη. Η Καλαμάτα στην άνοδό της, στην επιστροφή της στη Super League, και αυτή παίζει στην Τρίπολη με τον Άρη λόγω θεμάτων στο γήπεδό της. Υποδέχεται λοιπόν τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έρχεται από μια περίεργη χρονιά που έμεινε εκτός Ευρώπης, έπαιξε στα play off για τις θέσεις 5 έως 8, ωστόσο η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη δεν έδωσε χαρακτήρα τυπικής διαδικασίας στην διαδικασία των play-off. Γιατί τα play-off, θέλω να το κάνω αυτό το λογοπαίγνιο, η αλήθεια είναι, τα play-off 5 έως 8 εξελίχθηκαν σε play-off. Και το λέω αυτό γιατί οι ομάδες κυριολεκτικά από ένα σημείο και μετά παίζανε απλά για να παίξουν. Δεν υπήρχε κάτι παραπάνω.

Και να ενημερώσουμε φυσικά πως ο Πρασάς, ο πρόεδρος της Καλαμάτας, βάζει πούλμαν για τη μετακίνηση των φίλων της Μαύρης Θύελλας προς την Τρίπολη.

Η Καλαμάτα, η οποία έρχεται από το 4-2 επί του Πανετολικού, σε μια νίκη πάρα πολύ μεγάλη, εμφατική νίκη, έδειξε πολύ καλά δείγματα, έδειξε διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες, έδειξε τη διάθεσή της να είναι, να εδραιωθεί στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, η Καλαμάτα έχει για διαφορετικούς λόγους 9 απουσίες. Σίγκουρτσον, Γκίνι, να αναφέρουμε μάλλον τους απόντες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Σίγκουρτσον, Γκίνις, Ναούμις, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντελίς και Κουρμινόφσκι. Είναι οι απόντες, οι απουσίες της Μαύρης Θύελλας στην επιστροφή της στη Super League. Και σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά τον Άρη, θα πάμε και στον Άρη. Λοιπόν, ο οποίος θέλει να κάνει, όπως είπαμε, το πρώτο βήμα στη σεζόν, θέλει να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, να επανορθώσει εντός αγωγικών για την καταστροφική περσινή χρονιά, με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο. Κινήθηκαν συντηρητικά, σε μια συντηρητική πολιτική, αλήθεια είναι, στο μεταγραφικό παζάρι, επιθυμώντας να διατηρήσουν τον κορμό της ομάδας και να κάνουν ποιοτικές προσθήκες. Δεν ανακοινώθηκε η αποστολή. Θα πάμε λίγο τώρα στις επικρατέστερες ενδεκάδες για τον για τις δύο ομάδες. Πάμε βέβαια να αναφέρουμε ότι ο Άρης μπορεί να μην ανακοίνωσε αποστολή, αλλά έχει όλους τους διαθέσιμους προσφέστες στην Τρίπολη. Πάμε να αναφέρουμε γρήγορα τις ενδεκάδες. Για την Καλαμάτα, Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Καρεάσο, Λιατσικούρας, Χάμζα, Βάργκας, Μορέιρα, Μπολίβαρ. Για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον Άρη, ο Διούδης, ο Φαντιγκά με τον Φαμπιάνο, τον Πετρίς και τον Κέρκες, ο Ντελεμπασίρου με τον Γένσεν στο κέντρο, τριάδα μπροστά τους, Γιαννιώτας, Μπουσαΐντ και Παλάσιος, και ο Ράφα Μυρ προωθημένος.

Αυτά σε ό,τι αφορά και τον Άρη και, τον... και την Καλαμάτα. Καλαμάτα Άρης. Χριστοφιλέας εναντίον Μιχάλη Γρηγορίου. Κάπως έτσι.

Λοιπόν, να αναφέρουμε επίσης λίγο τα παιχνίδια, τις ώρες έναρξης. Λοιπόν, στις 8 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Καλαμάτα υποδέχεται τον Άρη την ίδια ώρα. Και το πρόγραμμα της ημέρας, το πρόγραμμα του Σαββάτου στην πρώτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 9.30 με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Φυσικά θα υπάρξει κάλυψη των αναμετρήσεων από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο στις 9.30 είχε οριστεί για τις 10 το παιχνίδι, ωστόσο θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα.

Θα πάμε τώρα στις εφημερίδες, γιατί το έχουμε και λίγο τι ως έθιμο εντός αγωγικών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Φως των σπορ. Η Πενέο Βάρκιας φαβορεί Ολυμπιακός για την απόκριση του Ελβετού Εξτρέμ. Χαμηλή τόνη, Χάλκινος Πετρούνιας έπεσε στην παγίδα, πρώτο διαγώνισμα για την εθνική ομάδα. Σήμερα έχουμε το φιλικό με την Πολωνία, θα τα πούμε από το Telecom Center Athens. Στην αφετηρία για τον αγώνα της ΑΕΚ έπεσε στην παγίδα για τον Παναθηναϊκό. Χαμηλή τόνη στον Όφι, αντεπίθεση για τον Γουόκαπ. Και φυσικά χρυσός και στη Λοζάνη για τον Μίλτο Τεντόβλου. Θα τα πει όμως αυτά αναλυτικότερα ο Νίκος Κατσάτσος. Η Sport Day, οργισμένη αντίδραση για Αλαφούζο. Με μάτι να γυαλίζει για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Αρμάντο Γκονζάλες ήρθε έτοιμος για όλα. Και ο Ολυμπιακός πέφτει απόψε αποφασισμένος στη μάχη για να πάρει πίσω τα σκύπτρα. Μεταγραφές, κυνήγι, γιατρής. Βάργκας, Μέλε. Και νέος χαφ σε πρώτο πλάνο.

Θα αναφέρουμε και τα υπόλοιπα φυσικά. Έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις, θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Αυτό ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χθες σε συνέντευξη που δόθηκε. Το πρώτο τρίποντο, το πλάνο του Βάσκου Κόουτς για ξεκίνημα με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα που θέλει να το κάνει ερυθρόλευκο. Στην αποστολή, όπως αναμενόταν, ο Ζώτα Σίλβα μαζί και η Τικνιζιάν Φρόιλερ. Βασική Ορτέγκα και Σά, δύο ερωτηματικά για την κατάρτιση της εντεκάδας με κλειδί των Ροντινέη. Αυτό αναφέρει η Sport Day. Απογοητευτική παρουσία του κόσμου στο ΆΚΑ, γκρίνια για το χλωμόνιο ξεκίνημα. Δεν έχουν ψηθεί από τον Νίστρουπ. Με την πλάτη στον τοίχο, η πράσινη μετά τη σοκαριστική εντός έδρας σοπαλία με τη Χράντε της Κράλοβε. Έξαλλη στο τριφύλι με τη διαιτησία, το μάτι της Τσεχία μπορεί να δώσει όθηση στη νέα εποχή ή να φέρει μεγάλους τριγμούς. Οργισμένη αντίδραση για Αλαφούζο για τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος της Super League πρότεινε τη δημιουργία παραποδοσφαιρικού φορέα. Κάτι που θα δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό και πιθανότητα θα διενέξει εντός λίγας για τα τηλεοπτικά. Ξεκάθαρα απέναντι οι Ερυθρόλευκοι. Με στόχο το back-to-back για την ΑΕΚ. Νίκολιτς, μέγιστη πίεση από την αρχή. Ιστορική ομάδα ο Ηρακλής. Από μία έως τρεις αλλαγές σε σχέση με τη Λεύσκη στην ενδεκάδα. Τα πλάνα του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μία μεταγραφή στη Λιζόα Ομάριο. Ο στόχος για το τέλος των μεταγραφών. Σενάριο από Καμερούν για Μουκουντή και άλλα χλή. Μετρούν δυνάμεις για το Καλαμάτα Άρης. Η φιλόδοξη Μαύρη Θύελλα υποδέχεται τους κίτρινους σε μια πρεμιέρα που κόβει την ανάσα. Υπέγραψε τετραετές ο Ρίτσαρντς και ανακοινώθηκε. Στον ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος αφήνει για λίγο στην άκρη την Ευρώπη και επικεντρώνεται στην αυριανή πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό. Δύο στο κάδρο για την επίθεση. Στο μπάσκετ, αναφέρει πως ο Ολυμπιακός για την καταγγελία του Ολυμπιακού κατήγγειλε την Ντουμπάι για Γουόκα. Εθνική πρώτο τεστ με Πολωνία στις 8. Ανανέωσε ο Φλιώνης. Θα τα πούμε για την Εθνική, θα πούμε για το Γουόκα τι γίνεται. Γενικότερα θα αναφέρουμε αρκετά πράγματα και για τον μπάσκετ, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί όλη η υπόθεση. Μου είχε κάνει και μια ερώτηση χθες ο Διαμαντής και είχα απαντήσει. Ωστόσο, μετά από ψάξιμο, η απάντηση είναι ο λίγο τι διαφορετική. Θα τα αναφέρουμε όλα όμως, παιδιά. Για τον Όφη αναφέρουν επίσης ότι στη Sport Day αλλάζει επίπεδο, ζαλίζουν τα οικονομικά ωφέλη μόνο με την συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Αν πάρει την πρόκριση επί της CSKA, Μπούσης περήφανος για την ομάδα, η δουλειά δεν τελείωσε. Η δηλώση του πρόεδρου του ΟΦΗ, του πρόεδρου των κριτικών.

Θα κλείσουμε το μισάωρο. Σκεφτόμουν να το κλείσουμε με μπάσκετ. Βέβαια θα το κάνουμε. Θα μιλήσουμε και πιο μετά για μπάσκετ. Γιατί έχουμε και εντυπωσιακή ατάκα Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Ρασνάτοβιτς, ο οποίος υπονοεί βόμβα κανονική. Θα τα πούμε λεπτομερώς όμως σε λίγο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο δεύτερο break. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Γατσάτσο και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναίρτ Κνιζιάν. Εκτός έμειναν η Γιάρη Μτσούκη και τα Ρέμι. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονσάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργκας βρίσκονται οι Πειραιώτες. Αποθεραπεία είχε το πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράντε Τσκράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Ταχάλι. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Μιλάν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Το ντεμπούτο το αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγα. Στα ραντάρ της Αλ Αχλή βρίσκεται ο στόπερ του δικεφάλου Άρολι Μουκουντή. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ με τους Θεσσαλονίκης να έχουν συμφωνήσει με την Σταντάρ Λιέγης για την απόκτησή του.

0: Στην αποστολή του Ηρακλή για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στον αγώνα κυπέλου με το Βόλο. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χρωμάντα και ο Αουσίλιο, ο οποίος είναι πιθανόν να αποχωρήσει από το γυραιό. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Κολομβιανός Φορ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργκος. Με νέα απουσίες θα παρουσιαστεί η Καλαμάτα στην αναμέτρηση με τον Άρη. Εκτός από την αποστολή της Μαύρης Θύελλας έμειναν οι Σίργκουτσον, Γκίνης, Ναούμις, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντέλης και Κουρμινόφσκι. Θρίαμβος και στην Ελβετία για τον ασταμάτητο Τεντόγλου. Με καλύτερη επίδοση στα 8-24, ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. 11ο βάθρο Ευρώπης για τον Ελευθέρη Πετρούνια. Στα 35 του, ο άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, μαζεύοντας 14.366 βαθμούς στην κατάταξη του τελικού. Την πρώτη προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρμουντ πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέγιας. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει με τους Βεσφάλους στο τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Στο μάτς που άνοιξε την αυλαία της Premier League, Arsenal επικράτησε τη Coventry 3-0 με τον Χρήστο Τζόλι να αγωνίζεται 76 λεπτά και να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αργήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα.

Θα πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ο θρύλος ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι προς το 49ο. Όλοι μαζί σας. Θα έχουμε αφήξει και αναχωρήσεις από αυτά δήλωσε ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρο. Ο Μεντιλίμπαρο ξέρει να προστατεύσει. Ο Μαρινάκης ξέρει πού θέλει να φτάσει. Και ο κόσμος ξέρει τι απαιτεί να βλέπει. Αυτό γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής. Αντεπίθεση Ολυμπιακός για Γόκαπ. Επιστολή για παράνομες διαπραγματεύσεις στο μπάσκετ. Πρόταση για Φρέντρουπ. Πάνω από 10 εκατομμύρια θέλει η Τζένοα για το δανό Χαφ. Σκληρή παρτίδα για Πουέρτα. Χαμός στην Ισπανία για Βάργκες και Ολυμπιακό. Προχωράει για τον Μέλε. Ενθουσιασμός για Γκονζάλες. Ήρθε το 9 από το μέλλον. Θα δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό. Στο Καραϊσκάκι απόψε ο Μεξικανός για μια πρώτη γεύση.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον κόκκινο πρωταθλητή που γράφει πρόταση έκτρωμα, εισήγηση Αλαφούζου για παραποδοσφαιρικό φορέα για τα τηλεοπτικά. Με αυτό κλείνει ζεστά το πρωτοσέλιδο κόκκινος πρωταθλητής. Πάμε στην επόμενη φυσικά. Θα πάμε και στην επόμενη εφημερίδα, ώρα των σπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όραντον Σπορ. Αεκάρα γερά και πρωτάθλημα θα πάρουμε ξανά. Αυτό γράφει η Όραντον Σπορ. Πρωταθλήτρια Ελλάδος ξεκινάει απόψε με νίκη επί του Γυραιού. Την προσπάθειά της για back-to-back κατάκτηση του τίτλου. Στις 8 να θυμίσω ο αγώνας. Το αγωνιστικό προφίλ του Ηρακλή του Ματσάρη. Τα πλάνα του Μαρκό Νίκολιτς. Αρχηγός για πάντα ο Δημήτρης Φλιώνης. Θα τα πούμε και αυτά. Υπέγραψε μέχρι το 2030 ο Βασίλης Ιωάννου. You know, εγώ προσωπικά συγγένεια μαζί του δεν έχω.

Θα πάμε στον Δικέφαλο. Εσείς το πρώτο γκολ. Επιστροφή στο καμίνι της Φιλαδέλφειας με δύο πολύ σημαντικές προκλήσεις που συνιστούν και απαιτήσεις. Νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος επί του Ηρακλή και νίκη πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας για να χορτάσουμε το σεντόνι του Champions League. Τα πρώτα τέρματα θα τα βάλετε εσείς. Καλή σεζόν, πρωταθλήτρια Εκάρα. Αυτό γράφει ο Δικέφαλος Αετός.

Για πάμε τώρα live sport. Στη live sport σήμερα η live κυκλοφορεί και με σούπερ περιοδικό 64 σελίδων για τη Super League. Μια special συλλεκτική έκδοση. Έλλειψη σεβασμού και αλλίωση. Σοβαρά παραπάνω του πάω στην UEFA για τη διαιτησία με τη Χράντα. Έτσι, αυτά είναι για τον Παναθηναϊκό. Με τον αέρα πρωταθλήτρια για την ΑΕΚ. Αποφασισμένη η ΑΕΚ να πάρει την νίκη με τον Ηρακλή. Να μπει με φόρο στο νέο πρωτάθλημα και να σκεφτεί ήρεμα τη ρεβάνς με τη Λεύσκη. Αυτό αναφέρει. Για την ΑΕΚ θα πάμε τώρα και στα του Ολυμπιακού που γράφει στην Live Sport. Θα πάμε μετά και στα πλάινα. Ήρθε ο Γκονζάλες έτοιμος για Βάργκας. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα. Πάμε τώρα και στα πλαϊνά. Αυτά γράφουν. Λοιπόν, θέλει 2 νίκες και 6 μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ καταγράφει λίγα κέρδη και πολλές ζημιές από τον αγώνα με την Μπραν και ετοιμάζεται για την αυριανή πρεμιέρα με το Λεβαδιακό. Πήρε Ρίτσαρτς, φέρνει Σούταλο. Ο Άρης δανείζεται από την Σαντάρ Λιέγης τον Κροάτι αμυντικό και πάει σήμερα για διπλό στη δύσκολη έδρα της Καλαμάτας. Έδρα. Στην Τρίπολη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι σε καμία περίπτωση βέβαια, γιατί ο κόσμος η Καλαμάτα έχει μια οπαδική βάση. Θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τρίπολης. Τα υπόλοιπα θα δούμε. Μπάσκετ. Πρώτο τεστ για την Εθνική σήμερα. Τρίτο στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια πάμε γρήγορα στο μπάσκετ. Πρώτο τεστ για την Εθνική σήμερα κόντρα στην Πολωνία στο T-Center της Αθήνας εν όψη Ουκρανίας. Τρίτος στην Ευρώπη ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο μεγάλος Έλληνας γυμναστής πήρε στο Ζάγκρεμπ άλλο ένα μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης. Το πλάνο Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά. Δισελίδο αφιέρωμα για την Serie A. Η θύρα 7 διέγραψε τον walk-up. Χρυσός και στη Λοζάνη ο Τεντόγλου. Αυτές ήταν οι εφημερίδες.

Και φυσικά δεν έχουμε μόνο αυτά. Είχαμε και την Premier League χθες με την Arsenal, με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Τζόλι. Δεν πέτυχε γκολ, δεν μοίρασε ασίστ, αλλά είναι πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, γιατί είχε μια εξαιρετική παρουσία. Ήταν παντού, έτρεχε δεξιά και αριστερά. Ήταν απίστευτος ο Τζόλι. Η Arsenal, η οποία ζορίστηκε απέναντι στην, ζορίστηκε μόλις για 15 λεπτά απέναντι στην Coventry. Στο 15ο λεπτό ο Χάβερτς άνοιξε το σκορ από ασίστ του Καλαφιόρη. Στο 23 ο Σάκα το 2-0. Στο 49 το 3-0 ο Έντεγκαρντ. Στο 76 βγήκε ο Τζόλις για να μπει στη θέση του Εμπερέτζι Έσε. Ο Έζε λοιπόν πήρε θέση του Έλληνα Εκστρέμ. Γενικότερα η Arsenal δεν ζορίστηκε και ξεκίνησε με το δεξί την πορεία της για τον back to back. Και πάμε τώρα στη Manchester United, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει την Hull.

η Manchester United, η οποία πρέπει νομίζω φέτος, το έχει σαν χρέος κατά κάποιο τρόπο, να στείλει, για να το ελαφρύνω κιόλας, τον Frank Ilett στον Μπαρμπέρι, στον Κουρέα, κάπου πρέπει να τον στείλει. Θυμίζω ότι ο φίλος United είχε πει, έγινε viral, είχε πει πως δεν θα κουρευτώ μέχρι ότου η United πάρει 5 σερί νίκες. Έφτασε στις 4 νίκες και κατάφερε να γκελάρει. Το μαλλί του φίλου μας έχει πλέον γίνει τεράστιο, πρέπει να κουρευτεί επιγόντως. Πρέπει να κάνει επιγόντως 5 νίκες η Manchester United.

Για να καταλάβετε γιατί λέω για τον φίλο μας, για τον φίλο της United, τον Frank Ilett, έχει να κουρευτεί, κρατηθείτε, 686 μαζί με τη σημερινή ημέρες. 686 ημέρες.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα, Διαμαντή. Θα πάμε τώρα στην φίλη μας την Αποστολία από Θεσσαλονίκη. Αποστολία Θεσσαλονικιά Γαβρίνα. Εύχομαι στον Νίκο περαστικά και καλωσόρισε τον αγαπημένο μας σταθμό της καρδιάς μας. Γεια σου, Αποστολία.

εξηγήσουμε λίγο τι έγινε. Ο Ρασνάτοβιτς, ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς, ο δημοσιογράφος, ο ατζέντης του Γιώκητς, επιβεβαίωσε στη Mozart Sport την πρόταση του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά τέτοια προσφορά. Αυτό είπε ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς. Η απάντηση όμως του Δημήτρη Γιαννακόπουλου είναι εντυπωσιακή το λιγότερο. Απαντάει με story στην ατάκα και λέει: πού να δεις στα 31. Στα 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά τέτοια προσφορά. Πού να δεις στα 31. Το λιγότερο απίστευτο. Θα μιλήσουμε για τον Γόκαπ στο επόμενο μισάωρο. Πριν πάμε και τον Κώστα Σαμοθράκη. Σήμερα η εθνική μας ρίχνεται στη μάχη, ρίχνεται εντός εισαγωγικών στη μάχη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Βασίλης Πανούλης και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζουν την Πολωνία 8 η ώρα στο Telecom Center Athens. Μετάδοση από RDO Sport. Θα υπάρχει ενημέρωση και από τον 943 Ελλάδα Sports. Ελλάδα-Πολωνία, σε δύο μέρες Ελλάδα-Κύπρος. Και για αυτό το παιχνίδι θα υπάρχει φυσικά αναλυτική ενημέρωση. Και τώρα τα δύσκολα. Γιατί πρέπει η Ελλάδα να κάνει πώς να το πούμε τώρα. Πρέπει να κάνει πολύ καλά αποτελέσματα στα επίσημα παιχνίδια. Εν ώψη Ουκρανίας και Ισπανίας θα παίξει η εθνική τα δύο φιλικά. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει νίκες πολλές. Έκλεισε με απολογισμό 3-3 τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προγραμματικών. Και πρέπει οπωσδήποτε να πάρει νίκες, οπωσδήποτε να μπορέσει να πατσίσει εντός αγωγών τη χασούρα για να βρεθεί στο Κατάρ και στο Μουντο Μπάσκετ 2027. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε και για World Cup πράγματα να πούμε και για ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, έχουμε πολλά.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο.

0: Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα συζητήσουμε τώρα να πούμε λίγο πριν πάμε στον Κώστα Σαμοφράκη. Θα πούμε λίγο τι συμβαίνει με τον World Cup. Είπαμε ότι χθες ο Ολυμπιακός έχει περάσει την αντεπίθεση. Το είχαμε αναφέρει και στα δελτία αθλητικών ειδήσεων. Πραγματοποιώντας καταγγελία της προσέγγισης από την Ντουμπάη, και είναι λογικό. Είναι παράνομο το να προσεγγίζεις παίκτη. Και να ενημερώσουμε σε αυτό το σημείο. Το είπαμε και χθες, αλλά θα το αναφέρω και σήμερα, ότι σε αυτήν την καταγγελία, σε αυτή τη μάχη πλέον που έχουμε ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ντουμπάη, ο Ολυμπιακός έχει και αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας υπέρ του να παίρνουν το μέρος του.

0: Λοιπόν, αναφερόμενος λοιπόν εγώ στον Thomas Walkup, θα αναφέρω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ την υπόθεση αυτή. Γιατί τώρα, εάν ο Walkup, ας πούμε, του πει ο Ολυμπιακός, μείνε αγόρι μου ελεύθερος και πήγαινε στο καλό, αυτό που θα συμβεί μετά στη Λίγκα δεν θα μαζεύεται. Θα γίνει ένας χαμός, θα αρχίσει ένα γαϊτανάκι που ο κάθε παίκτης θα ζητάει μεγαλύτερα συμβόλαια και θα παρακαλάει να μείνει ελεύθερος. Θα κάνει καταγγελίες, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο. Θα πρέπει αυτό να το μαζέψουμε. Καλώς ή κακώς. Θα πρέπει να μαζευτεί από τις ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει ο Ολυμπιακός στην υπόθεση Walkup να τη χειριστεί με πολύ λεπτό τρόπο. Το τι θα γίνει θα το μάθουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα η υπόθεση. Λοιπόν, από τα μπασκετικά θα πάμε στα ποδοσφαιρικά. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Για να πούμε μετά του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γεωργάκη. Καλησπέρα σε όλους. Για το Walkup να σου πω αυτό που άκουσα που είπε ο Μπαρτζόκας. Και συμφωνώ απόλυτα, γιατί έχει σχέση και με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Όποιος θέλει να μείνει, μένει. Όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Όποιος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό πραγματικά, όπως η περίπτωση, ας πούμε, του Γουστάβο Σα ή του Μεξικανού, του Γκονζάλες, που πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και ήθελαν να έρθουν στον Ολυμπιακό, έρχεται. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν παρακαλάς κανένα. Δεν υπάρχει. Αυτό το παρακαλετό το ξέρουμε τώρα. Μην το πω στον αέρα.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχει τώρα πλέον θέμα με παρακάλια και λοιπά.
1: Όχι, για τον Walkup δεν λέω ότι είναι θέμα παρακάλια. Mm-hmm. Είναι θέμα από τη στιγμή που δεν θέλει, ψάχνεται να φύγει, να πάει αλλού. Τέλος, ας φέρει τα λεφτά που τη ρήτρα που είναι για να φύγει. Δεν καθόμαστε να συζητάμε για τον Walkup συνήθεια.
0: Μόνο έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Mm-hmm. Δεν το κάνουμε τώρα σίδιαλ του Walkup, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Αλλά εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα. Και την ίδια φιλοσοφία έχουν και στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Θέλεις, έρχεσαι. Θέλεις, μένεις. Δεν θέλεις, γεια σου. Πολύ απλό είναι το πράγμα.
0: Ναι, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω, αλήθεια. Έχουμε την πρεμιέρα λοιπόν του πρωταθλήματος.
1: Προφανώς με το παιχνίδι το απόψινο θα ξεκινήσουμε, γιατί τα μεταγραφικά υπάρχει μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τη Δευτέρα δεν θα κυκλοφορήσει τίποτα, δεν θα γίνει τίποτα. Ό,τι και να γραφτεί, ό,τι και να λεχθεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στον Ολυμπιακό είναι επικεντρωμένο στο απόψινο παιχνίδι. Παλιοί και νέοι στην πίστα του Καραϊσκάκη. Και λέω παλιοί και νέοι, γιατί στην αποστολή ήδη είναι. Αν τους έχουμε μετρήσει καλά, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 από τα νέα πρόσωπα, 11 από τους 13 που έχουν έρθει μέχρι στιγμής, έτσι. Και ο ένας από τους 13, ο 13ος θα είναι στα επίσημα του γηπέδου για να παρακολουθήσει για πρώτη φορά το παιχνίδι για τον Γκοντζάλες, λέω, ο οποίος περνάει ιατρικές εξετάσεις, θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα ή αύριο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα νέα πρόσωπα, και μάλιστα κάποια από αυτούς νομίζω ότι θα είναι και στο βασικό σχήμα. Δηλαδή ο Ρόκα θα είναι σίγουρα, ο Γκουστάβο Σα σίγουρα, πιθανότατα ο Ορτέγκα θα κάνει την πρώτη εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια. Έτσι. Ίσως και ο Τικνιζιά να πάρει τη θέση στο αριστερό άκρο. Δεν νομίζω, θα ξεκινήσει με τον πρώτο και προφανώς θα του δώσει χρόνο συμμετοχής στην συνέχεια. Ο Ζώτα Σίλβα δεν νομίζω να ξεκινήσει, γιατί προερχόταν από έναν τραυματισμό. Την Πέμπτη ξεκίνησε προπονήσεις και υπάρχει ο φόβος κάποιας υποτροπής. Αν και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει στον προπονητή του, δεν νομίζω να ρισκάρουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Ο Ρόκα θα είναι βασικός λογικά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το μείγμα των παλιών και των νέων, Γιώργο. Τι μπορεί να μας προσφέρει απόψε σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκη, όπως όλα δείχνουν. Σαββατόβραδο στο Καραϊσκάκι και 9.30 ώρα είναι μια πολύ καλή ώρα. Ο κόσμος έχει γυρίσει γενικά από τις διακοπές, σιγά σιγά γυρίζουν. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια θα είναι υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι μαθαίνουμε. Γύρω στις 33 με 34 βαθμούς θα έχει το βράδυ και πολύ υγρασία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό να αποτελεί εμπόδιο. Είναι μια βραδιά έτσι με ιδιαιτερότητες, γιατί ξέρεις, καταρχάς πάντα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος παρουσιάζει δυσκολίες. Και ο Ατρόμητος κατά καιρούς έχει βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι αυτή. Όχι μόνο στην παιδεία, αλλά γενικά τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι τον έχει δυσκολέψει αρκετές φορές. Δεν ξέρω την εικόνα του Ατρομήτου, για να σου πω την αλήθεια, τι έχει πάρει, τι έχει φύγει κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πάντα το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος θέλει προσοχή, θέλει σοβαρότητα. Και το πώς θα το προσεγγίσεις. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο με τη Λίμπαρ θα προσεγγίσει το απόψινό παιχνίδι, με ποιο τρόπο, με ποιο στυλ, αν θα αλλάξει αυτό το περσινό μοτίβο ή δούμε κάτι διαφορετικό. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον. Όπως και με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε και την ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Αποκλείς να ανακοινωθεί σήμερα ίσως και στο Γεωργίος Καραϊσκάκης ο Αρμάντο Γκονζάλες?
1: Εντάξει, δεν αποκλείω τίποτα, αφού είναι τελειωμένη μετά, φίλε.
2: Αυτό λέω. Επειδή είναι τελειωμένη, είναι πιθανό για να τον παρουσιάσει.
1: Είναι πιθανό. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι στα επίσημα του Καραϊσκάκη. Από εκεί πέρα είναι μια σκέψη αυτή ότι μπορεί να γίνει, να ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα του γήπεδου Καραϊσκάκη η απόκτηση του Γκονζάλες.
2: Με τον Βάργκας. Τι εξελίξεις?
1: Δεν ασχολούμαστε με τα γραφικά θέματα μέχρι τη Δευτέρα, Γιωργάκη μου. Απλά να σου πω έτσι ένα θέμα που έχω φτιάξει και για το site, ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέχρι στιγμής 13 παίχτες και θα πάρει τουλάχιστον άλλους 3 και έχουν φύγει 14, χωρίς να βάζω μέσα το Γιάρεμτσο και τον Ταρέμι, που και αυτοί θα μας αποχαιρετήσουν. Ο Ταρέμι ψάχνει ομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάει κάτω στο Ντουμπάι ή κάπου αλλού, γιατί εκεί υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και δεν βρίσκει εύκολα το συμβόλαιο που θέλει. Δηλαδή πιο εύκολα μπορεί να το βρει στη Γαλλία ή στην Τουρκία και στη Τζένοα που έχει μια πρόταση παρά στο Ντουμπάι. Και ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτό που έχω πει από προχθές, θα παίξει νομίζω σημαντικό ρόλο στο πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης ανάμεσα στη Λιόν και τη Φενέρ, αν η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους του Champions League, προφανώς τα οικονομικά της θα βελτιωθούν με τα 40 εκατομμύρια που θα μπουν στο ταμείο της, και έτσι θα έχει την ευκαιρία να δώσει τα 5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό που είναι η ρήτρα για να τον αποκτήσει. Και το λέω αυτό γιατί ο Φονσέκα τον θέλει πολύ τον Γιάρεμτσου για βασικό στη γαλλική ομάδα. Συν το γεγονός, τώρα αυτό είναι εξωγηπαιδικό, αλλά μερικές φορές, Γιώργο, παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα, ότι η γυναίκα του Φονσέκα είναι Ουκρανή και έχει δημιουργήσει έτσι μια ιδιαίτερη φιλία και μια σχέση με τη γυναίκα του Γιάρεμτσου. Και ξέρεις, μερικές φορές οι γυναίκες παίζουν ρόλο.
2: Όχι μερικές φορές, πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, για να μην πω τις περισσότερες φορές, αλλά παίζουν ρόλο. Οπότε ίσως να παίξει ρόλο και αυτό. Αλλά σου λέω, όλα θα κρυθούν από το τι θα κάνει η Λιόν την ερχόμενη Τετάρτη στο παιχνίδι με την Φενέρ. Ένα, υπενθυμίζω ότι το πρώτο μάτς ήταν 1-1. Αν καταφέρει και κερδίσει και προκριθεί στους ομίλους του Champions League, θα ξεπεράσει κάποια από τα οικονομικά προβλήματα που έχει. Γιατί στο γαλλικό πρωτάθλημα δεν έχει μόνο η Λιόν προβλήματα, έχουν οι περισσότερες γαλλικές ομάδες οικονομικά προβλήματα. Κάτι με τα τηλεοπτικά έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει, και υπάρχουν θέματα πολλά. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε και τρελές μεταγραφές, αν έχεις παρατηρήσει στη Γαλλία. Είναι όλες οι ομάδες συγκρατημένες. Αν μπορέσει να δώσει τα 5 εκατομμύρια που ζητάει ο Ολυμπιακός, έχει καλός. Αλλιώς θα πρέπει ο Γιάρεμτσου να ψάξει μια ομάδα. Πάντως είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι έχει πάρει πόσους παίκτες, δεν τους μέτρησα σήμερα, ο Μεντιλίμπαρ. Θα σου πω τώρα και δεν έχει μέσα το Γιάρεμτσου. Δηλαδή έχει πάρει να δω τους παίκτες, την αποστολή, δώσε μου λίγο.
2: Βεβαίως.
1: Χρόνο. το βρήκα. Λοιπόν, είναι και ο Φρόιλερ και ο Τικνησιάν και ο Ζώτα Σίλβα μέσα, έτσι. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις θερματοφύλακες. Σάλια, Κασμαήλωβιτς, Σπυρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνησιάν. Φορτούνι, Σα, Ζέλσον Μάρτιν, Ντάνι Γκαρσία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο. Ροντινέι, Εσε, Ρόκα, Μουζακίδης, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Κλέιτον. Είναι και ο Κλέιτον στην αποστολή μετά από αρκετό καιρό, γιατί όπως είναι γνωστό, έχει τραυματιστεί σοβαρά και πάει μια πλάση στην περίοδο της προετοιμασίας σε ένα φιλικό παιχνίδι και ήταν αρκετό καιρό εκτός.
2: Προβλέπεις να του δίνεται ευκαιρία του Κλέιτον από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ?
1: Κοίταξε, έτσι και αλλιώς αυτή τη στιγμή, επειδή έχει μείνει μόνο στο Ελκαμπή, λογικό είναι να τον φαίνεται να τον υπολογίζει, γιατί ο Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, που τον θεωρεί ότι μπορεί να παίξει σαν σεντερφόρ, προέρχεται από τραυματισμό και δεν ξέρω αν είναι έτοιμος σε βαθμό τέτοιο για να αγωνιστεί. Δεν αποκλείται αν χρειαστεί. Ο Κλέιτον έχει το εξής μειονέκτημα, επειδή είναι Βραζιλιάνος, ότι κρατάει θέση ξένου, καταλαβες. Αλλά όλα θα κρυθούν από τις επόμενες κινήσεις και ποιοι τελικά θα αποχωρήσουν. Γιατί περιμένουμε κάποιες αποχωρήσεις. Ο Ολυμπιακός, έχω πει ότι έχει 23 ξένους και στην ευρωπαϊκή λίστα που αναμένεται να δώσει σε 12 μέρες περίπου στην UEFA, θα πρέπει να δώσει 17 ξένους. Συν 8 Έλληνες, 25. 8 Έλληνες δεν μαζεύονται με τίποτα, οπότε η λίστα θα είναι μικρότερη σίγουρα. Αλλά ο Κλέιτον έχει το μειονέκτημα. Αν ήταν κοινοτικός, δηλαδή, ίσως να ήταν διαφορετικά. Αλλά από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί και ο Γκοντζάλες, νομίζω ότι θα φύγει, θα πάει με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα. Απλά τώρα, επειδή δεν έχει άλλο σεντερφόρ, καθαρό σεντερφόρ με την Λίμπερ, τον Ελκαμπή, γι' αυτό τον έχει στην αποστολή.
2: Νομίζω βέβαια να ξέρεις, Κώστα, ότι τη λίστα των Ελλήνων, την οκτάδα των Ελλήνων, θα τη συμπληρώσει ίσως και με παιδιά από την Ακαδημία, ο Χωσέ Λουίς.
1: Ναι, καλά. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν ο Μοφίλης μπορεί να παίξει ο Τσάμπιος στο Europa League. Εννοείται. Έχει παίκτες ο Ολυμπιακός. Στη Β' λίστα, ας πούμε, υπάρχει. Υπάρχουν παίκτες. Αλλά παίκτες οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμοι, ας πούμε, να ανταποκριθούν σε μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Προφανώς και υπάρχουν Έλληνες. Μιλάμε για Έλληνες οι οποίοι να είναι πρώτης διαλογής και να ξέρεις ο προπονητής ότι τους υπολογίζει. Καταλαβες.
2: Ναι. Όπως είναι ο Φορτούνης, όπως θα ήταν ο Τσιμίκας αν επέστρεψε στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Γιαννούλης που πήγε στον ΠΑΟΚ, γενικότερα τέτοιου
1: βεληνικούς. Ακριβώς.
2: Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τώρα βέβαια τι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Δεν έχει τίποτα άλλο.
2: Δεν έχουμε και κάτι άλλο.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Εντάξει, τον Ολυμπιακό είναι λογικό να έχουμε
1: κενός. Μεταγραφικά μην με ρωτήσεις τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τίποτα, γιατί αυτό και λένε και τον Ολυμπιακό, πρώτο το μάτι του σημερινού.
2: Ναι, στον Ολυμπιακό είναι λογικό να το λένε γενικά αυτό. Το λένε γενικά αυτό, ότι στον Ολυμπιακό επικεντρώνονται πάντα όταν είναι μέρα αγώνα, επικεντρώνονται εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και λογικό είναι αυτό. Όπως, κοίταξε, και ένα θέμα που να θίξουμε πριν κλείσουμε είναι αυτή η ιστορία με τον Αλαφούζο, τα κολπάκια που κάνει με πράσινο φόντο, παρακάπτει τη Λίγκα ο πρόεδρος, τη Σούπερ Λίγκ, και δημιουργεί ένα μηχανισμό χρηματοδότησης ομάδων, όπως τον Ηρακλή, του οποίου ο ίδιος Αλαφούζος πληρώνει το συμβόλαιο. Και δημιουργούνται έτσι θέματα ανταγωνισμού. Έτσι. Ο Μαρινέκης τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο, είχε κάνει άλλες προτάσεις. Έτσι. Είναι ένα σοβαρό θέμα στη Λίγκα μετά τις κινήσεις αυτές του Αλαφούζου. Και νομίζω ότι θα έχει συνέχεια, ότι ο Ολυμπιακός έχει αντιδράσει. Θα μου πεις ποιες άλλες ομάδες έχουν αντιδράσει. Εντάξει. Τι προτείνει ο Αλαφούζος? Τα έσοδα των 14 ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα να καταλήγουν σε ένα ταμείο και να γίνει ανακατανομή υπέρ των μικρομεσαίων ομάδων. Δεν ξέρω που, με τι σκεπτικό κάνει μια τέτοια πρόταση ο Αλαφούζος. Το σίγουρο είναι βάζει βόμβα στη Super League. Ο κ. Μαρινέκης πρότεινε δύο χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο Ολυμπιακός και δεν τα βρήκατε οι άλλοι τρία μεταξύ σας, όπως λέει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία οι ομάδες έχουν συμβόλαιο για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες για να σχεδιάσουν το μέλλον. Αν λοιπόν οι τέσσερις μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά και να το κάνουν μέσω λίγας, όχι με παραποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία, όπως λέει ο Ολυμπιακός. Διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες που υπάρχουν και δικαστήρια. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι απλό το θέμα, θα έχει και συνέχεια. Όλοι θέλουν την κεντρική διαχείριση, αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα. Να γίνει κεντρική διαχείριση με σοβαρές μελέτες και τεχνοκράτες. Όχι βγαίνουν αλαφούζες και επειδή το συμφέρει αυτό, επειδή τώρα πλέον έχει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, τα οποία θα τα βλέπουμε από την νέα πλατφόρμα, να παίζει περίεργο παιχνίδι, είναι κολπάκια του αλαφούζα αυτό, ο οποίος φαίνεται να έχει ξυπνήσει τώρα τελευταία. Να τον πηγαίνει αλλιώς το έργο. Αυτά.
0: Αυτά θα πάμε ούτως ή άλλως. Σιγά σιγά αρχίζει και μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Οπότε ούτως ή άλλως. Με επιμονή μου βάσει όσο ακούω, συνέχεια σε πιέζει ο χρόνος. Πρόσεχε αυτή την πίεση, μη σου δημιουργήσει πίεση. Και αρχίζει και παίρνει χάπια. Γέλα, γέλα. Έχεις και τον Νικολάκη τώρα σήμερα που επέστρεψε. Τι άλλο θέλεις.
0: Άστα, άστα. Εντάξει, κοίτα, τον έχω και, και με βοηθάει πραγματικά, γιατί εντάξει, είναι σημαντικός.
1: Ναι, εννοείται ότι βοηθάει. Απλά το θέμα με τον Νικολάκη είναι να είναι λίγο συγκεντρωμένος. Μερικές φορές κάπου ξεχνιέται, κάπου χάνεται και έχει το μυαλό του αλλού. Σε κάνα γκομενάκι, δεν ξέρω που μπορεί να το έχει. Αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Προχθές ήταν τρομερός στη μετάδοση του αγώνα. 2-3 λαθάκια, οκ, είναι αυτά του προτάρι. Λίγη σημασία έχουν, θα τα διορθώσει με τον καιρό. Αλλά ήταν εξαιρετικός, όπως και εσύ το ίδιο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά προσωρινά. Ό,τι άλλο προκύψει που δεν θα προκύψει, μεταγραφικό τουλάχιστον. Το ραντεβού μας το βράδυ από το γήπεδο Καραϊσκάκη.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως σήμερα προτεραιότητα έχει το παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα, θα
1: τα πούμε. Καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ από την ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως είπε, αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, και όταν λέω νέους ποδοσφαιριστές εννοώ νεοαποκτηθέντες, θα πάρουν θέση στο βασικό σχήμα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Τώρα όμως θα συνεχίσουμε λέγοντας και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε και άλλα. Λοιπόν, έχουμε την εθνική μας, η οποία κοντράρεται με τους Πολωνούς για το φιλικό παιχνίδι, σε φιλικό προετοιμασία, σε ενόψη των δύο προκριματικών του Mundo Basket στο Telecom Center Athens. Θα είμαστε μαζί εκεί στις 8 η ώρα. Αρκετοί από τους βασικούς πυλώνες της Εθνικής που βρίσκονταν και στο Ευρωμπάσκετ που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο είναι στην αποστολή, απουσιάζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Λοιπόν, τους λόγους της απουσίας του Γιάννη τους έχουμε αναλύσει ούτως ή άλλως στο παρελθόν. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο. Break και επανερχόμαστε.

0: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
1: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
0: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
2: Ληστεία, το πορτοφόλι.
3: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
0: Μην είναι άνθρωπος.
1: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
0: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ.
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 12.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφή.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για τον δικέφαλο, τον ντεμπούτο του με την Ένωση. Αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγα. Στην αποστολή του Γυρεού συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κυπέλου με τον Βόλο. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χρωμάντα και ο Ντιαουσίλιο, ο οποίος είναι πιθανόν να αποχωρήσει από την ομάδα. Σέντρα στις 8, περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορ 8. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με νέα απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα, καθώς έμειναν εκτός αποστολής οι Σίργκουτσον, Γκίνης, Ναούμις, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντέλης και Κουρμινόφσκι. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sport Prime. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργο Καραϊσκάκη στον Ατρόμητο. Στην αποστολή των Πυρεωτών συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναέρη Τικνιζιάν. Εκτός έμειναν οι Γιάρεντσουκ και τα Ρέμι. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Σπόρτ σε περιγραφή Θέμη Παγιούρα. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονσάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Από θεραπεία είχε το πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσα αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράδα της Κράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ της Θεσσαλονίκης να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λίγκ για την απόκτησή του. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο Κολομβιανός φόρ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργκος. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Θρίαμβο σχέση στην Ελβετία για τον ασταμάτητο του Εντόγλου. Με καλύτερη επίδοση στα 8-24, ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. 11ο βάθρο Ευρώπης για τον Λευτέρη Πετρούνια. Στα 35 του, ο άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ, μαζεύοντας 14.366 βαθμούς στη γενική κατάταξη. Την πρώτη του προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρμουντ πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μάλιστα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει με τους Βεσφαλούς στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσου Κέρτις Τζόουντς μέχρι το 2031. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με... αφού ξεκινάει η Super League, θα είμαστε προφανώς και λίγο αντιθεματικοί. Θα πάμε λίγο στη Super League να πούμε ποιοι είναι οι προπονητές των ομάδων. Γιατί καλά με τους παίχτες, αλλά να πιάσουμε και τους προπονητές. Έτσι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποιοι είναι καινούργοι, ποιοι είναι παλιοί, ποιοι είναι, ξέρετε τώρα, Έλληνες, ποιοι είναι ξένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εθνικότητες προπονητών, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Έλληνες, 6 Έλληνες, 2 Σέρβοι, 2 Ιταλοί, 1 Αργεντινός, 1 Ισπανός, 1 Δανός και 1 Κύπριος. Πάμε να τους ξεκινήσουμε όλους. Λοιπόν, ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, πρωταθλήτρια Ελλάδος. Συνεχίζουμε με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του Ολυμπιακού. Τρίτος, Αλέσιο Λύση. Τέταρτος, Τζέικομπ Νίστρουπ. Τι έπαθες, Νίκο? Ο Νίκος τους έχει συμπαθήσει όλους τους προπονητές από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μιχάλης Γρηγορίου για τον Άρη. Λεβαδιακός Ηλίας Χαραλάμπους. Όφη, Χρήστος Κόντης. Βόλος, Κώστας Μπράτσος. Ατρόμητος, Ντούσαν Κέρκες. Κηφισιά, Σεμπάστιαν Λέτο. Αστέρας Άκτορ, Γιώργος Αντωνόπουλος. Πανετολικός, Γιάννης Αναστασίου. Καλαμάτα, Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Και Ηρακλής, Βάλτερ Ματσάρη. Αυτοί είναι οι προπονητές. Λοιπόν, να δούμε λίγο ποιοι είναι οι Ιταλοί, ποιοι είναι οι Ισπανοί κλπ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με τον Σέρβο Μάρκο Νίκολιτς, ο ένας εκ των δύο Σέρβων που βρίσκονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καταρχάς θα πιάσουμε τα σίγουρα, θα πάμε για τα σίγουρα. Ματσάρι και Αλέσιο Λύση, οι δύο Ιταλοί. Μετά πάμε στους Έλληνες. Χριστοφιλέας, Αναστασίου, Αντωνόπουλος, Μπράτσος. Τέσσερις. Γρηγορίου 5. Και δεν βλέπω κάποιον άλλον. Α, δεν πρόσεξα τον Κόντι. Παναγία μου. Πάμε πάλι. Οι Έλληνες. Μιχάλης Γρηγορίου, Χρήστος Κόντης, Κώστας Μπράτσος, Γιώργος Αντωνόπουλος, Γιάννης Αναστασίου, Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Οι 6 Έλληνες. Θα πάμε στους Αργεντινούς, στον έναν Αργεντινό, τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Δανός, ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ισπανός, ένας ο γνωστός, ο Βάσκος τεχνικός, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Και έχουμε και τον Ντούσαν Κέρκες, τον Βόσνιο. Τουλάχιστον αυτή είναι από ό,τι διαβάζω και η εθνικότητά του. Και τον Μάρκο Νικολίτς.

Ο Βόσνιος. Βόσνιος. Έχει, έχει υπηκότητα. Ποδοσφαιρική υπηκότητα για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Γεννημένος όμως στο Βελιγράδι. Σέρβος όπως και ο Μάρκο Νίκολιτς.

σειρά τώρα νομίζω έχει προφανώς και, και τα διεθνή πρωταθλήματα. Λοιπόν, στα διεθνή πρωταθλήματα έχουμε και λέμε στην Premier League για την πρεμιέρα Hull Manchester United στις 2:30, Everton Crystal Palace στις 5, στις 5 άλλες δύο αναμετρήσεις, Ipswich με Sunderland και Nottingham Forest Leeds και Bradford Tottenham στις 7:30.

Πάμε τώρα στην Ισπανία και στη Λα Λίγκα. Αθλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη, Βαλένθια Θέλτα και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Σεβίλη στις 6 η ώρα. Βαλένθια Θέλτα στις 8.30, στις 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ. Στην Ιταλία, Ίντερ Μόντσα στις 7.30, στις 7.30 Ουντινέζε Κόμο επίσης. Και άλλα δύο μάτς στις 10 παρατέταρτο, Πάρμα Κάλιαρι και Τζένοα Νάπολη. Θα πάμε και στη Λιγκάν. Στη Γαλλία, Λανς Οσέρ στις 6 και 4. Στις 10 παρατέταρτο, 4 αναμετρήσεις, Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν και Τρουά Παρί FC.

Θα πάμε και στο αυριανό πρόγραμμα της Super League. Λοιπόν, Όφι Βόλος στις 7.30. Το παιχνίδι Παναθηναϊκός και Φυσιά ήταν προγραμματισμένο για αύριο, έχει αναβληθεί. Το γνωρίζουμε αυτό έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 η ώρα στην Τούμπα. Και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης επίσης στις 9.30 στο Αγρίνιο. Αυτό και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Ενώ έχουμε και τον τελευταίο αγώνα τη Δευτέρα, θυμίζω ότι έχουμε και τον τελευταίο αγώνα των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδος. Τελευταίος αγώνας για ένα εισιτήριο στη League Face. Ελλάς Σύρου Μαρκό.

Παράλληλα στο μπάσκετ έχουμε και ανακοίνωση από την Μπαρτσελόνα, η οποία έκλεισε τον Μακουντού, ο Γιωάν Μακουντού, ο Γάλλος ψηλός, είναι και επίσημα παίχτης της Μπαρτσελόνα. Ενίσχυση λοιπόν στη front line, ο forward center από τη Γαλλία, 26 ετών, 2-0-7 ύψος.

Να αναφέρουμε ότι υπάρχει και μπουτίκ στο ΟΑΚΑ και Fan Zone στο Telecom Center Athens για το φιλικό της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πολωνία. Θα αναφέρουμε και λίγο τους παίκτες της εθνικής ομάδας, την αποστολή μας. Κώστας Αττοκούμπο, Θανάσης Αττοκούμπο, Μπαζίνας, Καλάθης, Χαραλαμπόπουλος, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Φλιώνης, Καλαϊτζάκης, Καραγιαννίδης, Λαρετζάκης, Μωραΐτης, Νετζίπογλου, Μίτογλου, Περσίδης, Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος.

περίεργο περιστατικό με τον Μέση να έχει διένεξη με έναν ποδοσφαιριστή της Φιλαδέλφια Ουνιόν, τον Κουίν Σάλιβαν. Και μάλιστα τον χτύπησε κιόλας, από ό,τι βλέπω, ναι. Τον χτύπησε με ένα χαστούκι, με μια φάπα, κάτι τέτοιο. Μια φάπα. Επιβλήθηκε πρόστιμο, τουλάχιστον αυτό μαθαίνει, αυτό βγαίνει, ότι δεν του δείξε κάρτα και ήταν κοντά, ούτε με σοβάρα δεν τιμωρήθηκε ο Μέση. Και μάλιστα λένε ότι επιβλήθηκε πρόστιμο χωρίς να ανακοινωθεί από το MLS όμως αυτό το πρόστιμο. Δεν ξέρω τι να πούμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP.

0: ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο και πάμε να συνεχίσουμε. Θα έχουμε ποδοσφαιροκουβέντα στην εκπομπή.

Θα μιλήσουμε τώρα λίγο, θα αναφέρουμε λίγο τη FIBA, γιατί έβγαλε ένα ντοκιμαντέρ η FIBA για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών. 55 λεπτά το ντοκιμαντέρ, ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ από ό,τι διαβάζω. Ο κόσμος στις πλάτες μας. Αυτό είναι, έτσι τέθηκε στη δημοσιότητα αυτό το ντοκιμαντέρ.

Έχουμε λοιπόν την πρεμιέρα της Super League, έχουμε την το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος, έχουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουν συμβεί πραγματάκια. Θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και τις επόμενες μέρες.

Νομίζω όμως πλησιάζει η ώρα για ποδοσφαιροκουβέντα. Και για μπόλικη ποδοσφαιροσυζήτηση θα έλεγα. Αλλά θα περιμένουμε λίγο. Εντάξει, έχουμε δουλίτσα, μην αγχώνεστε. Θα αναφέρουμε αρκετά, θα πούμε πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως έχουμε να συζητήσουμε πράγματα.

Θα αναφέρουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω, δεν το έχουμε αναφέρει χθες. Η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας ανέβαλε το παιχνίδι πρωταθλήματος που είχε αυτό το Σαββατοκυριακό, προκειμένου να ξεκουραστεί για το μάτς με τον Όφι. Κόντρα στη Λοκομοτίβ Σόφιας έπαιζε η ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεν θα παίξει εν τέλει. Από την άποψη ότι θα βρεθούν, θα... το παιχνίδι θα αναβληθεί και θα γίνει άλλη ημέρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ποδοσφαιροκουβέντα με Μάνο Σταραμόπουλο. Την έχουμε καθιερώσει πλέον. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Σένα και στου ακροατέ του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με Premier League.
1: Με Premier League, εκεί όπου ακόμα και την ίστατη στιγμή, που δεν είναι ίστατη στιγμή, γιατί οι μεταγραφές συνεχίζονται ακόμα ασχέτως αν ξεκίνησε τυπικά χθες η Premier League με την επιτυχία του 3-0 που πέτυχε η πρωταθλήτρια και ξανά πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου η Arsenal. Η Tottenham ξαναχτύπησε στο μεταγραφικό πεδίο, πήρε τον Μαρμούς, τον μεσοεπιθετικό της Manchester City, τον Αιγύπτιο, που πολλοί βιάστηκαν αμέσως να τον αποκαλέσουν νέο Φαραώ. Εντάξει, ο Σαλάχ είναι ένας, ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία. Και επίσης νωρίτερα είχε πάρει χθες πάλι την ίδια μέρα, το πρωί, το Σαρδίνιο, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Μετά πήρε τον Μαρμούς. Είναι γεγονός ότι σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι το φετινό η Tottenham έχει κινηθεί πάρα πολύ δυνατά. Και τώρα με προπονητή τον Ιταλό τον Τσέρμπις νομίζω ότι θα είναι με εντελώς διαφορετική ομάδα. Βεβαίως όλα αυτά, καλέ μεταγραφές και όλα φαίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, εκεί κρίνονται οι πάντες και τα πάντα. Αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η Tottenham, η οπαδή της πρέπει να είναι γεμάτη από ενθουσιασμό, χαρά, αισιοδοξία μεγάλη, προοπτική ότι μπορούν φέτος. Δεν ξέρω αν έχουν τόσο βλέψει να κατακτήσουν τον τίτλο, αλλά τουλάχιστον μπορούν να είναι μέσα στην πρώτη τετράδα της Premier League. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια, γιατί όπως είπαμε, είμαστε ακόμα στην αρχή. Η Arsenal, η οποία είχε τον Τζόλι χθες για μια ακόμη φορά, έτσι.
0: Απίστευτος χθες, έτσι. Πολύ δραστήριος.
1: Εκπληκτικός. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να μπει αμέσως στον οργανισμό που ακούει στο όνομα Arsenal, και το παιδί αυτό έχει. Θα έχει λογικά μεγάλη εξέλιξη, καλό και για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πλησιάζουν τα μεγάλα, τα δύσκολα παιχνίδια, αφού η Ελλάδα βρίσκεται στο μεγάλο τραπέζι του Nations League, και έτσι λοιπόν το Σεπτέμβριο είναι υποχρεωμένη να πάει καταρχήν στο Βελιγράδι να αντιμετωπίσει το στάδιο Ράικο Μίτιτς, την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας, που και αυτή είναι σε αναδιοργάνωση, ούτε αυτή είχε καταφέρει να δώσει το παρόν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και μετά βεβαίως να πάει στη Γερμανία, στο Augsburg, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει μια άλλη εθνική ομάδα, αυτή της Γερμανίας, που έχει πλέον ομοσπονδιακό προπονητή, τον Γιουπ Κλοπ, τον σπουδαίο αυτό τεχνικό, που είναι λογικό να θέλει να παρουσιάσει κάτι το εντελώς διαφορετικό. Κάτι που να δίνει ελπίδα στο γερμανό φιλάθλο ότι υπό την ηγεσία του Κλοπ η εθνική ομάδα της Γερμανίας θα μπορέσει να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Αλλά το παγκόσμιο έχει δρόμο ακόμα, το 2030 έχουμε δρόμο. Πρωτίστως είναι το Nations League και μετά είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28 που θα γίνει σε συνδιοργάνωση των χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα δούμε και μακάρι βεβαίως να είναι παρούσα και η Εθνική Ελλάδος, που δεν έχει πάει τελευταία σε μεγάλες και κορυφαίες διοργανώσεις. Τώρα βεβαίως έχουμε το πλεονέκτημα, αν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας έτσι, ότι η Εθνική Ελλάδος, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει τρία σούπερ αστέρια, υπό την έννοια ότι φοράνε φανέλες κορυφαίων ομάδων, όχι μόνο της Ευρώπης, ενδεχομένως και του κόσμου. Και αναφερόμαστε στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια, που συνεχίζει τη σταδιοδρομία του στην Borussia Dortmund, μία εκ των κορυφαίων ομάδων της Bundesliga, με συμπαίκτη του τον Κωνσταντίνο τον Καρέλια, τον επίσης υπερταλαντούχο ποδοσφαιριστή που μεταγράφηκε φέτος από τη Χένκ στην Borussia Dortmund, και στην Άρσεν βεβαίως το έτερον ελληνικό αστέρι, τον Χρήστο τον Τζόλι, τον σπουδαίο αυτόν αριστερό εξτρέμ με μεγάλες φιλοδοξίες, μεγάλες βλέψεις. Μαζί με όλα αυτά τα παιδιά, εντάξει για το Κωνσταντέλια ακόμα ξέρουμε ότι απέχει από τις υποχρεώσεις της ελληνικής ομάδας, θέλω να πιστεύω ότι τώρα που έχει συμπαίκτη τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον οποίο όπως ξέρουμε όλοι τον συμβουλεύτηκε πριν πάρει την απόφαση να πάει στην Borussia Dortmund, που του εξήγησε ο Καρέτσας πώς είναι ο οργανισμός, πόσο εντελώς είναι τα πράγματα στην Bundesliga, πόσο ανώτερα είναι έτσι από το ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο σέβεται ο απλός ο φιλάθος εκεί, ο οπαδός τον κάθε ποδοσφαιριστή, έστω και μετά από μία ήττα. Γενικά
0: είναι άλλο επίπεδο.
1: Είναι άλλο επίπεδο. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας θα πιστεί από τον Καρέτσα κάποια στιγμή και θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα που την χρειάζεται και τον χρειάζεται. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: και νομίζω,
1: η ομάδα
0: εντάξει.
1: μπορεί να του δώσει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να πάει ακόμη πιο ψηλά και πιο γρήγορα, έτσι. Αλλά όλα αυτά πάνω απ' όλα και τα τρία παιδιά, όπως και όλα τα παιδιά και όλος ο κόσμος, να έχουν υγεία.
0: Και νομίζω κατά βάθος και η Ντόρτμουντ ίσως να θέλει την παρουσία του Καρέτσα, του Κωνσταντέλια, συγγνώμη, στην εθνική.
1: Το οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι ομάδες όταν δίνουν ποδοσφαιριστές στις εθνικές. Στις εθνικές παίρνουν από λεφτά. Για κάθε μέρα που είναι με την εθνική ομάδα παίρνει περίπου ένα χιλιάρικο.
0: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Όχι, σου λέω, όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Νομίζω ότι και αλλιώς θα πουληθεί ένας ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχές με την εθνική ομάδα, έτσι.
1: Και
0: που συμμετέχει στην εθνική του ομάδα.
1: Και αυτό βεβαίως.
0: Και
1: βεβαίως είναι σημαντικό ότι και η Arsenal και η Dortmund παίζουν στο Champions League, έτσι. Στο κορυφαίο, στο διαγαλαξιακό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε επίπεδο.
0: Τώρα ναι, έχει ξεφύγει το Champions League. Είναι,
1: έτσι, ναι.
0: Είναι άστο.
1: Οπότε εκεί...
0: Πλέον πάνω από κάθε γήπεδο θα συγκεντρώνονται όλοι οι γαλαξίες για να δουν,
1: ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Για να δουν και αυτοί το παιχνίδι.
1: Έτσι. Θα του δει όλο ο κόσμο. Εγώ λέω το πιο απλό παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Premier League, για παράδειγμα, μεταδίδεται πλέον στην Κίνα και στην Ινδία. Αυτοί και μόνο να βλέπουν τα μάτς της Arsenal, μπορεί αύριο να πει ο εκάστοτε μεγιστάνας, έλα εδώ κύριε Τζόλι, πόσα θέλεις τόσα, έλα εδώ κύριε Arsenal, πόσα θέλεις τόσα, εννοείται 3-5 φορές από ό,τι παίρνει τώρα και από ό,τι θέλει και η Arsenal, και να πάει, γιατί θα ανοίξουν, έτσι, δηλαδή θα ανοίξουν και ποδοσφαιρικά αυτές οι ομάδες, όχι μόνο τηλεοπτικά, οπότε μπορούμε να δούμε στο προσεχές μέλλον Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίζουν είτε στην Ινδία, είτε στην Κίνα, που η Κίνα έκανε ένα βήμα απιστοχώριστα, λέγαμε, γιατί ενώ έχει ξοδέψει πολλά λεφτά στην αρχή, δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της, να μπει δηλαδή στο μεγάλο τραπέζι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω πάντως σιγά-σιγά αρχίζουν και ανοίγουν πολλές αγορές ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε πάνω απ' όλα αυτές οι δύο. Πρώτα η Ινδία, που είναι η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, γιατί έχει ξεπεράσει σε κατοίκους πλέον την Κίνα. Και μετά, εντάξει, τι να πούμε, το Πακιστάν ακόμα δεν είναι σε πολύ μεγάλα επίπεδα, σχέτως αν είναι 300 εκατομμύρια κατοίκους. Αλλά αυτές οι δύο και μόνο χώρες, εντάξει, υπερκαλύπτουν όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο σχεδόν. Θα δούμε. Μακάρι τα παιδιά να είναι καλά, να είναι τυχερά, να παλέψουν με όλες τις δυνάμεις. Εντάξει, καλό για όλους. Έτσι είναι. Και βεβαίως τώρα από εκεί πέρα πούμε. Η Arsenal, έτσι, ξεκίνησε νικηφόρα 3-0 με το Σάκα, το Χάβερτς, εντάξει, έτυχε τα γκολ.
0: Εντάξει, δεν γινόταν, νομίζω δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με την Coventry, όχι,
1: ναι,
0: δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα.
1: Επέστρεψε μετά από 21 χρόνια, αν θυμάμαι, στη μεγάλη κατηγορία, έτσι.
0: Που αυτό βέβαια οφείλεται κυρίως στην Arsenal, το ότι δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα, γιατί
1: ναι.
0: Εντάξει, η Coventry δεν μπορεί να τη χτυπήσει, αλλά σίγουρα δεν είναι και το πιο. Υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Premier League.
1: Η Coventry λογικά θα είναι μία από τις ομάδες που θα πολεμήσουν για να διατηρηθούν στην κορυφαία κατηγορία. Τώρα, τι θα κάνει από εκεί πέρα, εντάξει, θα φανεί, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Όσον αφορά τώρα τους διεκδικητές του τίτλου, σίγουρα η Arsenal είναι το πρώτο μεγάλο φαβορί πάλι. Όχι μόνο διατήρησε τον περσινό της κορμό, αλλά τον ενίσχυσε κιόλας, έτσι. Πήρε ίσως τον καλύτερο χάφ που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Βραζιλιάνο αρχηγό της Νιουκάστλ, τον Μπρούνο Γκιμαράες, που φαίνεται με το καλημέρα ότι μπορεί να κάνει διαφορά δίπλα στον Έντεγκαρτ. Πήρε τον Χρήστο τον Τζόλι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι, που κι αυτός ενσωματώθηκε, μπήκε στο πνεύμα των κανονιέριδων. Μπράβο στο παιδί. Γιατί εγώ να πω την αλήθεια, είχα τους ενδιασμούς μου το κατά πόσο θα μπορέσει σε ποιο χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί τα νέα καθήκοντα, γιατί άλλο Arsenal, άλλο Μπρούγκε, έτσι, μεγάλη διαφορά, τεράστια. Λοιπόν, αλλά αμέσως ο Χρήστος Τζόλης, που βεβαίως είχε περάσει ένα μικρό διάστημα από την Norwich, αλλά εκεί δεν είχε σταθεί τυχερός, είχε τραυματιστεί και μετά είχε κάποιες περιπέτειες που περιπλανήθηκε μέχρι να πάει στη Φορτούνα Ντίσελντορφ και από εκεί να καταφέρει να πάει στην Μπρούγκε και από την Μπρούγκε να κάνει το μεγάλο άλμα να πάει στην Arsenal. Παραμένει λοιπόν η Arsenal το πρώτο φαβορί. Τώρα δεν ξέρω η Arsenal, επειδή έχει κάνει κάποιες κινήσεις να πάρει το Χούλιο Άλβαρες, γιατί ναι, καλός χρυσός ο Γιόκερες, αλλά του επίπεδου Arsenal που θέλει να διεκδικήσει Champions League είναι λίγο πιο κάτω, θα λέω, ο Γιόκερες. Μπορεί στην Πορτογαλία, στη Sporting, πριν δύο χρόνια να ήταν εντυπωσιακός, αλλά δεν δείχνει ή δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Παίζει και αυτό το ρόλο, θα το δούμε στη συνέχεια. Και γι' αυτό νομίζω ο Αρτέτα ζήτησε να του πάρουν τον Άλβαρες. Βεβαίως ο Άλβαρες έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του. Καλή χρυσή η Arsenal και η Premier League, αλλά θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα. Έχει μιλήσει με τον Τέκο, τον αθλητικό διευθυντή, έχει μιλήσει με τον Φλικ. Του αρέσει το όλο πρόγραμμα της πρωταθλήτριας Ισπανίας.
0: Θέλει να είναι, θέλει με, το να Γιαμάλ, πάει εκεί. Θέλει να είναι με το Γιαμάλ και τους υπόλοιπους και το Ραφίνια.
1: Ναι, σωστό. Το Ρόντρι που πήρε. Αλλά από την άλλη πλευρά, βεβαίως, προς το παρόν η Ατλέτικο Μαδρίτης κρατάει κλειστές πόρτες. Τα 100 εκατομμύρια που τους έχει προσφέρει ως δεύτερη προσφορά η Μπαρσελόνα τα έχει απορρίψει και ξέρουμε ότι υπήρξαν και κάποιες αποδοκιμασίες για τον Χούλιο Άλβαρες. Προσπάθησε να τον καλύψει ο προπονητής τον Ντιέγκο Σιμεώνε, που ξέρει ότι ο Άλβαρες έχει προσφέρει πάρα πολλά πέρσι, έτσι. Αυτό το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό, πιστεύω, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που λύγει το φετινό μεταγραφικό παζάρι. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει και η Λα Λίγκα, μπορεί να ξεκινήσει και
0: στο τέλος και Αυγούστου και τα άλλα πρωταθλήματα, αλλά νομίζω
1: θα μείνει και ανοιχτό το θέμα, ναι, αυτό, γιατί τον θέλει πάση θυσία η Μπαρσελόνα, ασχέτως αν έχει κάνει τώρα κινήσεις για να πάρει από τη Βιγιαρεάλ τον Αγιόρθ, έτσι, τον 32χρονο έμπειρο φορ.
0: Κοίτα, έχουμε 22 Αυγούστου.
1: Ναι, μέχρι
0: Σεπτέμβρη, μέχρι 3-4 Σεπτέμβρη.
1: Όχι, μέχρι 1η Σεπτεμβρίου
0: θα τραβήξει μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί θα τραβήξει, ναι.
0: Το δηλαδή, αυτό θα είναι, δεν, το γαϊτανάκι αυτό θα πάει ακριβώς, μέχρι και εγώ δεν ξέρω πότε.
1: Έπειτα. Έχω ένα ενδιασμό. Τι θα γίνει στη Λίβερπουλ, που ναι μεν η Λίβερπουλ φρόντισε να ενισχύσει την οπισθοφυλακή της, έτσι. Έχει νέο προπονητή τον Βάσκο τον Ιραόλα, που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα στην Premier League, με την Μπόρνεμουθ βεβαίως. Αλλά θέλω να δω πόσο θα καταφέρει να δώσει μεγαλύτερη ισχύ, μεγαλύτερη ταχύτητα στην ομάδα, για να μπορέσει η Λίβερπουλ να διεκδικήσει τον τίτλο. Σίγουρα θα είναι μέσα στην πρώτη τετράδα, πεντάδα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να μετατρέψει την ομάδα σε πυραυλοκίνητη ο Ιραόλα για να ανταγωνιστεί την Arsenal. Γιατί η Arsenal, είπαμε, είναι το πρώτο φαβόρι. Θα δούμε, βέβαια. Premier League είναι αυτή, η εκπλήξη πάντα έχει. Μετά πάμε στη Manchester City και αυτή είναι ο προπονητή, τον Έντσο Μαρέσκα, που λέγαμε και χθες ότι έχει περάσει και από την Ελλάδα, έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, αμυντικό χαφ, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έτσι, εξελίσσεται σε ένα πολύ καλό προπονητή, ασχέτως, αν δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ θεωρώ λάθος της διοίκησης της Τσέλσι που τον είχε απολύσει μεσούς της αγωνιστικής περίοδου και ενώ τους είχε πάρει το καλοκαίρι του 25 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Εντάξει, τι να πω. Η κοινοπραξία αυτή των Αμερικανών, που ο Μπόιλι τώρα και ο Βόλτερ αναμένεται να αποχωρήσουν, προφανώς μεταξύ τους κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Έτσι λοιπόν η Τσέλσι, που έχει ενισχυθεί και αυτή με νέο προπονητή, θα δούμε τι θα κάνει και αν κρατήσει και τον Έντσο Φερνάντες, γιατί τον Έντσο Φερνάντες θέλει να τον πάρει ο Μαρέσκα στη Manchester City να καλύψει το κενό πιθανότητα του Ρόντρι, γιατί ναι, με πήρε τον Αγιούμπ, τον Μαροκινό αυτόν, τον Αγιού Μπουαντή από την Λίλ, με 70 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ακόμη ίσως χρειάζεται κάποιον πιο έμπειρο, όπως είναι ο Αργεντινός ο Έντσο Φερνάντες, που τον είδαμε ξανά και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο να κάνει πράγματα και θάματα, έτσι, με εκείνα τα εκπληκτικά σουτ έξω από την περιοχή, που λείπει και αυτό από την Ελλάδα, έτσι. Θα έπρεπε οι προπονητές εδώ να δώσουν έμφαση στα σουτ έξω από την περιοχή. Γιατί όταν δεν μπορείς να μπει στην περιοχή ή πραγματοποιείς καμινάδες, και ο αντίπαλος έχει υψηλά παιδιά, οπότε κερδίζουν τις κεφαλιές. Άρα πρέπει να πας σε διαφορετικούς τρόπους να ανοίξεις ή να δημιουργήσεις προϋποθέσεις για να πετύχεις γκολ. Έτσι λοιπόν το μακρινό σουτ που είχε κάποτε, θυμάμαι, ο Κώστας Λαβρούλης είχε βάλει σε ένα παιχνίδι με τον Πανιώνα από τη σέντρα γκολ στο Ζαφίδι τον Κάκαρη, ο Παπά Εμμανουήλ που και αυτός είχε εκπληκτικό δεξί σουτ. Δεν υπάρχουν τώρα παίκτες να σουτάρουν γενικά, όχι μόνο Έλληνες. Όσοι είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα από ποδοσφαιριστές να μπορούν έξω από την περιοχή να σουτάρουν, αλλά να σουτάρουν όχι μπάλα να πάει στα περιστέρια, να πάει με δύναμη προς την εστία. Δεν θα πάει πάντα μέσα, αλλά όταν είσαι εκπαιδευμένος, προπονημένος, στα 100 σουτ που θα πραγματοποιήσεις την προπόνηση, εκθάρθει κάποια στιγμή η ώρα που τα 10 που θα κάνεις, τα 8 θα πηγαίνουν προς το στόχο.
0: Και σιγά σιγά θα το βρεις και θα πηγαίνουν όλα προς τα μέσα. Δηλαδή, και βλέπουμε, βλέπουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που το έχουν δουλέψει αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και ο Μουσακίδης για παράδειγμα, τελευταία δεν τον βλέπω δραστήριο να κάνει αυτά τα εξαίσια σουτ που διαθέτει. Το αριστερό του πόδι είναι τα πλέον καλύτερα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν ξέρω τι. Πολλά είναι μερικές φορές. Έτσι είναι. Μετά, πάμε στην Τότεναμ, που τη βλέπω πολύ ισχυρή και με το Σαδίνιο και με τον Μαρμούς και με τον Ντονάλη που ήταν η πρώτη κίνηση και με τον Ματέος Φερνάντες που ήθελε να τον πάρει η United, είχε προφορικά συμφωνήσει μαζί του, αλλά τελικά έκανε καλύτερη προσφορά η Τότεναμ και τον πήρε. Μια Τότεναμ που φέτος δείχνει αποφασισμένη να πολεμήσει για ό,τι καλύτερο μπορεί και νομίζω στόχος θα είναι η πρώτη να τερματίσει μέσα στην πρώτη πεντάδα. Μπορεί να τα καταφέρει. Θα δούμε βέβαια, γιατί πρέπει να ξεχνάμε. Πέρσι ήταν ένα βήμα πριν από τον κρεμό που ακούσε το μαβίτα κατηγορία. Έτσι. Η Τσέλσι είναι ερωτηματικό με τον Τζάμπι Αλόνσο προπονητή. Έχει πολλά νέα παιδιά. Ο Μούντρικ έληξε, κατάφερε στο ΚΑΣ, το τριμελές διαιτητικό δικαστήριο της Λοζάνης, και η ποινή όσοι ήταν μέχρι τώρα εντάξει. Το υπόλοιπο της ποινής σβήστηκε. Ένας εξτρέμ ταλαντούχος που είχε πληρωθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, 80 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, τα οποία ήταν για 8 ετές συμβόλαιο. Υπήρχαν διάφορα παιχνίδια εκεί που γίνανε μεταξύ της κυβέρνησης της Βρετανίας και της δίκης της Τσέλσι. Πάση περιπτώσει.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Γίνονται πολλά.
1: Ανανέωσε και το συμβόλαιο σήμερα για 8 χρόνια του Ζωάου Πέδρο. Εντάξει, μ' αρέσει που τα συμβόλαια της FIFA είναι πενταετή όλα. Και κανένας δεν τα τηρεί πλέον. 6, 7, 8, 10 χρόνια θυμόμαι πριν 2 χρόνια η Μπιλμπάου του Νίκο Βίλιαμς. Εντάξει, τότε γιατί τα φτιάχνουν τα συμβόλαια και βάζουν και νούμερα. Άσε ένα συμβόλαιο ελεύθερο. Όσο θέλει, ξέρω εγώ. Δηλαδή επανερχόμαστε σε εποχές που ήταν 8 χρόνια. 8 χρόνια δεν μπορούσα να φύγει ένας πρόεδρος από μια ομάδα στην Ελλάδα. Τότε έκανε ο Γιώργος ο Δηλικάρης στην
0: Πάμα. Που λέγανε σου καρφώνω το δελτίο στα αποδυτήρια,
1: ναι,
0: και δεν ξαναβγαίνει.
1: Αυτό το κάνανε μετά όταν υπήρχε διαμάχη ποδοσφαιριστή και διοίκησης και δεν ήθελε να πάει κάπου αλλού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Τότε ναι. Αλλά άλλο το 8 ετές συμβόλαιο και άλλο το σου κρεμάω το συμβόλαιο. Εντάξει, διαφορά.
0: Ισχύει.
1: Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι κάπως κάτι δεν πάει καλά στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε και την μεγάλη διαμάχη σε υψηλότερο επίπεδο FIFA και όλων των άλλων ομοσπονδιών. Ο Τζιάννι Φαντίνο τώρα έχει βγει επίσημα και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Σκοπίων και λέει αποσύρουμε τη στήριξή μας προς το πρόσωπό του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, δηλαδή του Φεβρουαρίου στο Ραμπάτ. Το ίδιο το έχει κάνει ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ, η Ελλάδα όπως ξέρουμε, πολλές ομάδες, όλες οι ευρωπαϊκές. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί και η Βόρειος Κεντρική Αμερική, με εξαίρεση τον Καναδά, έχει ταχθεί εναντίον του Τζιάννι Φαντίνο. Ο Μοτσέπε, ο πρόεδρος της ΚΑΦ, δηλαδή η Αφρικανικής Ομοσπονδίας, είναι λίγο διπλωμάτης, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνος τον στήριξε για να κερδίσει τις εκλογές στην Αφρική είναι ο Τζιάννι Φαντίνο, αυτό τον ζάπλητο επιχειρηματία.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: ώρα είναι μία.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Το μίνιμουμ 5 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες υπέρ του. Το μίνιμουμ, έτσι.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με αυτό, Μάνο, ναι, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ούτως ή άλλως τα έχουμε καλύψει όλα.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα αναφέρουμε και αύριο και τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και βέβαια σήμερα ξεκινάει η ελληνική Super League, έτσι, να επικοινωνούμε να γίνει ένα πρωτάθλημα ακόμη καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό από το περσινό. Και πρωτίστως οι ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να προκριθούν όλες, ούτως ώστε τέλη Αυγούστου να δώσουν και οι πέντε το παρόν τους στις τρεις κληρώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.
0: Ακριβώς. Να έχουμε ένα ωραίο πρωτάθλημα, να το πάρει ο καλύτερος και να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Καλή συνέχεια, Μάνο.
1: Επίσης, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Νίκος Κατσάτσος. Μένετε συντονισμένοι. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πάμε για Νίκο Κατσάτσο. Γεια σας.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην Allwyn Arena. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για την Ένωση. Το ντεμπούτο του με τον δικέφαλο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέβιν Αριάγκα. Στην αποστολή του Γυραιού συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κυπέλου με το Βόλο. Σέντρα στις 8 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άριστο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Με 9 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Ατρόμητο. Στην αποστολή των Πειραιωτών συμπεριλήφθηκαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα Ρέμο Φρόιλερ και Ναέρ Τικνιζιάν. Εκτός έμειναν η Γιάρεμτσουκ και τα Ρέμι. Στα ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρα Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Από θεραπεία είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράντε της Κράλοβε. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για τη θέση του στόπερ, με τους Θεσσαλονίκης να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτησή του. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματέο Μεχία για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Ο Κολομβιανός φόρο αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Μπουργκός. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερδιοσπορ. Τρίαμβος και στην Ελβετία για τον ασταμάτητο Μίλτο Τεντόγλου. Με καλύτερη επίδοση στο 8-24 ο Έλληνας Άλτης κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης. Ενδέκατο βάθρο της Ευρώπης για τον Λευτέρη Πετρούνια. Στα 35 του άρχοντας των Κρίκων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζάγκρεμπ μαζεύοντας 14.366 βαθμούς. Την πρώτη του προπόνηση με την Μπορούσια Ντόρτμουντ πραγματοποίησε χθες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μάλιστα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να ντεμπουτάρει στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσου Κέρτις Τζόουνς μέχρι το 2031. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα σε όλες και όλους στην όμορφη παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και έπειτα από 5 μέρες ακούτε ξανά την γραμμή εκκίνησης. Όπου τις τελευταίες μέρες δεν ακούγατε την εκπομπή, τις τελευταίες 5 μέρες δεν ακούγατε την γραμμή εκκίνησης και γενικά δεν ακούγατε την φωνή μου στο ραδιόφωνο, καθώς είχα πέσει θύμα ίωσης. Ναι, κατά τον 15 Αύγουστο έπεσα θύμα ίωσης και έπρεπε να κοιτάξω την υγεία μου και να γίνω όσο πιο καλύτερα γίνεται. Δύσκολες οι τελευταίες μέρες. Δόξα τω Θεώ όμως, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαστε εδώ δυνατοί και έτοιμοι για νέες προκλήσεις και νέες περιπέτειες.

όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί σας από τη 1 έως και τις 4. Όπου θα μιλήσουμε για όλα τα άλλα σπορ. Όπου είχαμε και μπόλικη δράση, ειδικά εχθές. Και θα είχαμε και μια πολύ γεμάτη εβδομάδα στα άλλα σπορ. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα είχαμε να συζητήσουμε για το τι είχε γίνει στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και κολύμβησης, όπου την τελευταία μέρα των διοργανώσεων, που ήταν εκεί η μέρα η οποία κόλλησα την ίωση, είχαμε το ασημένιο, το αργυρό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλής, το άλμα επί κοντό, και το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε δυνατά και την Πέμπτη πραγματοποίησε ένα πολύ ωραίο 6-16. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε να πούμε για γυμναστική, όπου έχουμε τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Πετρούνια να συνεχίζει το βιολί του στα 35 του χρόνια, καθώς κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο. Και έχουμε και κάτι πολύ αγαπημένο για μένα. Έχουμε βόλεϊ, καθώς από χθες ξεκίνησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πράγματα να πούμε τις επόμενες 3 ώρες. Οπότε μείνετε εδώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή, μπορεί να το κάνει με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber. Στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτυρ πάσης μαθήσεως. 6939-943-943. Το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Και ξεκινάμε τα μηνύματα με την Καρντάσενα, την αποστολή από την Θεσσαλονίκη, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη. Αποστολία Θεσσαλονικιά και Γαβρίνα Περήφανη. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Νεόφυτο, Γιώργο Μπολονδίνο, Βασίλη από Μέγαρα και τον Χάρη. Νίκο, μας έλειψες, καλωσόρισες και περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου, Καρντάσενα. Ευχαριστώ θερμά.

Και μιας που είναι και τέλη Αυγούστου, θα ξεκινήσουμε με κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με κάποιο άθλημα, αλλά θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό σαν σήμερα. Για ποιο λόγο να κάνουμε σαν σήμερα, 22 Αυγούστου? Καθώς τέτοιες ημέρες διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας του 2004. Και σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, στις 22 Αυγούστου του 2026, ζήσαμε ως Έλληνες την κατάκτηση δύο μεταλλίων

Καθώς αν σήμερα το 2004 και να ξεκινήσουμε με τους κρίκους, την ώρα που τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων, των κορυφαίων διοργανώσεων των κρίκων, της γυμναστικής, δηλαδή το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου θα φτάσουμε και στον αγώνα του, θα μιλήσουμε για το τι έκανε και χθες στο Ζάγκρεμπ. Τέλος πάντων, την ώρα που έχουμε στο κορυφαίο επίπεδο του κόσμου τον Λευτέρη Πετρούνια, τα τελευταία 10 χρόνια και βάλε, πριν 22 χρόνια είχαμε έναν άλλον κορυφαίο αθλητή κρίκων, ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο πρώτος Έλληνας άρχοντας των κρίκων. Μιλάω για τον έναν και μοναδικό Δημοσθένη Ταμπάκο. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ο οποίος στις 22 Αυγούστου του 2004 στο κλειστό του μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έπειτα από ένα πρόγραμμα το οποίο, αυτό το πρόγραμμα που πραγματοποίησε ο Δημοσθένης, μάζεψε 9.862 βαθμούς. Ένας Δημοσθένης Ταμπάκος, ο οποίος τότε, να πούμε ότι τότε, κατέβηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας το 2004 ως πρωταθλητής Ευρώπης στη Λουμπιάνα της Σλοβενίας. Και ως πρωταθλητής κόσμου το 2003 στο Αναχάιμ της Αμερικής. Είχε κατακτήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το μόνο που του έλειπε ήταν το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και γενικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όποιος έχει δει τον αγώνα του live και όποιος έχει δει γενικά είτε σε μαγνητοσκόπηση τον αγώνα του Δημοσθένη Ταμπάκου, πραγματικά αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Καθώς ήταν ένα γεμάτο γήπεδο, γεμάτο από Έλληνες, κατά πλειοψηφία, και παρακολουθούσανε τον Ταμπάκο να κάνει τα μαγικά του. Τα μαγικά του τα οποία έφεραν το χρυσό μετάλλιο στην χώρα μας. Και μάλιστα το χρυσό μετάλλιο αυτό αποτέλεσε και το τελευταίο χρυσό μετάλλιο και το τελευταίο γενικά μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Δημοσθένης Ταμπάκος σε μεγάλες διοργανώσεις.

Με την αρχή των διακρίσεων να γίνεται το 1998 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Όπου ένα χρόνο μετά στην Τιάντζιν της Κίνας κατέκτησε πάλι χάλκινο μετάλλιο, αυτή τη φορά όμως στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και με την αρχή να γίνεται το 1998, ο επίλογος ήρθε με τον καλύτερο τρόπο και με τον τρόπο που έπρεπε να έρθει το 2004 στην Αθήνα. Και πόσο μάλλον ακόμα πιο ανατριχιαστικό, πέρα από την όλη ατμόσφαιρα η οποία επικρατούσε, ήταν η στιγμή στο άκουσμα του εθνικού ύμνου στο Βάθρο. Ένα ολόκληρο γήπεδο να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της χώρας οποίας κέρδισε. Και αυτή η χώρα τυχαίνει να είναι η χώρα η οποία φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σπίτι των Ολυμπιακών Αγώνων. Και παρόλα αυτά, ενώ είχαμε αυτή την τεράστια επιτυχία του Δημοσθένη Ταμπάκου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, είχαμε και ακόμα μια μεγάλη διάκριση στο άθλημα του διπλού σκιφ ελαφρέων βαρών στην Κοπηλασία. Εκεί όπου ο Βασίλης Πολύμερος και ο Νίκος ο Σκιαθίτης κατέ

0: στον ημιτελικό τερμάτισαν στην δεύτερη θέση και πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό εδώ στο κολυμβητήριο του Σχοινιά, τερματίζοντας σε 6-17-12. Και στον μεγάλο τελικό, που μπορεί να μην ξεκίνησε καλά ο αγώνας για το ελληνικό πλήρωμα, για τον Πολύμερο και τον Σκιαθίτη, και κατέληξαν να δίνουν μάχη για την τελευταία θέση του βάθρου με το πλήρωμα της Δανίας, Mads Rasmussen και Rasmus Hansen. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες κοπηλάτες μας κατάφεραν να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο, τερματίζοντας σε 6 λεπτά 23 δευτερόλεπτα, 23 δευτερόλεπτα και 23 δέκατα του δευτερολέπτου. Ενώ η Δανία το χάσε στις λεπτομέρειες, καθώς τερμάτισε σε 6-23-92. Το χάσε στο τέλος και η Ελλάδα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Στο εν λόγω αγώνισμα, χρυσοί Ολυμπιονίκες αναδύθηκαν οι Τόμας Κουχάρσκι και Ρόμπερτ Σίντς από την Πολωνία. Και στην δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο, κατάφεραν να κατακτήσουν οι Φρεντερίκ Ντουφόρ και Πασκάλ Τουρόν από τη Γαλλία. Και για την ιστορία, απλά να πούμε ότι το πλήρωμα της Ουγγαρίας με τον Σλότ Χάιρλινγκ και τον Τάμας Βάργα κατέκτησε την πέμπτη θέση, και την έκτη θέση την κατέκτησε ο Καζουγκίρε Ουρά και Νταϊσάκου Τακέντα. Κάνουμε πρώτη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Go!
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτόν που πρέπει. Για αυτόν που πρέπει βασικά να μιλήσουμε τώρα. Και έτσι θα ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με Μίλτο Τεντόγλου, ούτε Μανουέλ Καραλή από το Diamond League χθες και προχθές. Θα μιλήσουμε στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε λίγο και θα κάνουμε ανάλυση στον Λευτέρη Πετρούνια. Αυτόν τον υπεραθλητή, αυτόν τον υπεράνθρωπο, ο οποίος για ακόμα μια φορά μας έκανε περήφανους. Είναι 35 χρονών και είναι τριταθλητής Ευρώπης. 11ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τον άρχοντα των Γκρίκων.

σε έναν αγώνα που, σε έναν τελικό που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, από τους πιο ανταγωνιστικούς τελικούς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, με τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος έκανε τελευταίος την προσπάθειά του στον τελικό των Γκρίκων, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ζάγκρεμπ. Οπότε ήξερε τους βαθμούς οποίους είχαν μαζέψει και οι υπόλοιποι 7 αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον τελικό.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος ξεκίνησε το πρόγραμμά του στο τέλος με τον Έλληνα αθλητή να διατηρεί μια ψυχραιμία που πολύ λίγοι άνθρωποι την έχουν, πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν την ψυχραιμία του Λευτέρη του Πετρούνια κατά τη διάρκεια του τελικού και μάλιστα σε ένα πολύ δύσκολο άθλημα όπως είναι η γυμναστική και ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα όπως είναι η κρική.

Και αν κάποιος δει τους κύκλους και τα ψαράκια τα οποία έκανε εχθές, θα νομίζει ότι ο Πετρούνιας, ο Λευτέρης είναι 24-25, πόσο μπορεί να είναι, έτσι. Και όμως, αυτός ο αθλητής είναι 35 χρονών και έκανε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και πάρα πολύ ψυχραιμό, και μάζεψε 14.366 βαθμούς. Μια βαθμολογία που του έδωσε το χάλκινο μετάλλιο, τον κατέταξε στην τρίτη θέση αυτή η βαθμολογία. Και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ κοντά στο χρυσό μετάλλιο, καθώς στην πρώτη θέση όπου είχαμε τον Αρτούν τον Αβετσιάν από την Αρμενία, ο οποίος αναδύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, αυτός φόρησε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του, μάζεψε 14.400 βαθμούς. Τους ίδιους βαθμούς που μάζεψε και ο Αργυρός, πρωταθλητής Ευρώπης, εχθές. Ήλια Ζάικα από τη Ρωσία, ο οποίος μάζεψε και αυτός 14.400 βαθμούς. Τώρα, για ποιο λόγο πήρε ο Αρμένιος το χρυσό μετάλλιο? Το πήρε από την εκτέλεση, καθώς κατά τη διάρκεια του προγράμματος μπορούν να γίνουν κάποια μικρολαθάκια τα οποία να στοιχίζουν στους πόντους τους οποίους θα πάρει ο αθλητής από τους κριτές. Και ουσιαστικά ένα λάθος του Ζάικα ήταν αρκετό να του στοιχίσει το χρυσό μετάλλιο. Ένα λάθος το οποίο έκανε κατά τη διάρκεια του προγράμματός του με τον Αβετισιάν, τον Αρμένιο, να τα κάνει όλα σωστά. Όλα σωστά. Με αποτέλεσμα να κατακτήσει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Και μάλιστα είναι και μάλιστα σε ηλικία 28 ετών κατέκτησε το παρθενικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του και βάζει γερές βάσεις για την συνέχεια, καθώς θυμίζουμε ότι σε 2 χρόνια έχουμε και Ολυμπιακούς Αγώνες, που κατά βάση πιθανότητα θα είναι και η τελευταία διοργάνωση του Λευτέρη Πετρούνια στην καριέρα του στους Κρίκους.

Να πούμε λίγο για την ιστορία ότι η Αρμενία και η Μεγάλη Βρετανία είχαν διπλή εκπροσώπηση, καθώς εκτός από τον Αβετισιάν που συμμετείχε, ήταν παρόν στον τελικό και ο Νταυτιάν, ο Βαγκάν Νταυτιάν, ο οποίος έχει συμμετοχές και διακρίσεις στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το 2016 και το 2019 και το 2023 έχει κατακτήσει τα σημαίνια, είχε κατακτήσει αργυρό μετάλλιο στους Κρίκους, στην Βέρνη και την Αντάλια, ενώ στο Σέζιν το 2019 κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο. Ενώ για την Μεγάλη Βρετανία συμμετείχαν ο Κόρτνεϊ Τάλοτς, ο οποίος αναδείχθηκε τέταρτος, όπου στους Κρίκους έχει κατακτήσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο. Το ασημένιο το έχει κατακτήσει στην Κλούζ της Ρουμανίας το 2017, ενώ έχει κατακτήσει δύο χάλκινα στην Γλασκόβη το 2018 και στο Μόναχο του 2022 ο Κόρτνεϊ Τάλοτς. Και έχουμε και τον Χάρι Χέπουορθ, ο οποίος τερμάτισε στην 8η θέση, με τον Τάλοτς να βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ ο Νταυτιάν δεν κατάφερε να ανέβει σε κάποιο σκάλι του βάθρου, καθώς τερμάτισε στην 5η θέση.

0: Οι άλλοι δύο αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στον τελικό των Κρίκων ήταν ο Νικίτα Οσιμόνοφ από το Αζερβαϊτζάν, ο οποίος μάζεψε 14.000 βαθμούς, τους ίδιους με τον Νταβιτιάν, και τερμάτισε στην έκτη θέση. Να πούμε ότι ο Τάλοτς κατέκτησε την τέταρτη θέση μαζεύοντας τους ίδιους βαθμούς με τον Πετρούνια, 14.366, αλλά επειδή είχε περισσότερα λάθη, επειδή είχε περισσότερα λάθη και από ό,τι βλέπω από την βαθμολογία, 1-2 περισσότερα λάθη του κόπηκαν βαθμοί από αυτό. Ο Νικίτα Οσιμόνοφ, ο οποίος τερμάτισε 14.000 πόντους στην έκτη θέση πίσω από τον Νταβιτιάν, και ο Αρτούρ Σαχακιάν, Αρμένιος γεννημένος στην Γερμανία, τερμάτισε στην 7η θέση, με τον Χάριτον Χέπουορθ, τον συμπατριώτη του Τάλοτς, να τερματίζει 8ος μαζεύοντας 12.866 βαθμούς, ενώ ο Άρτουρ Σαχακιάν μάζεψε 13.900 βαθμούς. Γενικά είχαμε έναν αρκετά ανταγωνιστικό τελικό, ειδικά από την 6η θέση και πάνω. Ελευθέριος Πετρούνιας, ο οποίος μάζεψε το 11ο μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το 2015 έχει κατακτήσει, τα χρυσά που έχει κατακτήσει είναι το 2015 στη Μομπελιέ της Γαλλίας, το 2016 στη Βέρνη της Αυστρίας, το 2017 στην Κλούζ της Ρουμανίας, το 2018 στη Γλασκόβη της Σκωτίας, το 2021 στη Βασιλεία της Ελβετίας, το 2022 στο Μόναχο της Γερμανίας, το 2024 στο Ρίμινι της Ιταλίας, το 2025 στην Λειψία της Γερμανίας. Ενώ έχει κατακτήσει και τρία χάλκινα, δεν έχει κατακτήσει Αργυρό, έχει κατακτήσει χάλκινα, τρία χάλκινα και οκτώ χρυσά, και τα τρία χάλκινα τα έχει κατακτήσει το 2011 στο Βερολίνο, το 2023 στην Αντάλια και το 2026 στο Ζάγκρεπ. Δηλαδή φέτος στο Ζάγκρεπ εχθές. Που μάλιστα το 2011 ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν ο best of the rest, όχι μόνο επειδή έχει τερματίσει με 15.675 πόντους στην τρίτη θέση, αλλά επειδή οι πρώτες δύο θέσεις σε εκείνο τον τελικό άνοικαν στην Ρωσία, και μάλιστα το είχε κατακτήσει σε ηλικία 20 ετών, είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο όντας ο νεότερος συμμετέχων του τελικού, όπου ξεπέρασε τον Ματέο Μοράντι, ο οποίος Ματέο Μοράντι σε ηλικία 29 ετών στο Βερολίνο το 2011 ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία συμμετέχων στον τελικό, μεγαλύτερος σε ηλικία φιναλίστ. Και ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν είναι μόνο το θέμα ότι μάζεψε 15.675 βαθμούς σε εκείνον τον τελικό, είναι ότι τερμάτισε πίσω από τον Αλεξάνδρ Μπαλαντίν και τον Κωνσταντίν Πλουζίνκοφ. Μόνο αυτοί οι δύο τερμάτισαν πάνω από τον Λευτέρη Πετρούνια, που αυτοί οι δύο αθλητές είναι από τη Ρωσία. Δηλαδή ο Λευτέρης είχε άστρο από τότε. Δεν είχε καθόλου εύκολη πορεία, καθόλου εύκολη, γιατί υπήρχε και περίοδος όπου δούλευε, όπου εργαζόταν ως personal trainer για να βγάζει κάποια ελάχιστα έξοδα. Παρ' όλα αυτά όμως φτάσαμε στο 2026 και ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να μας κάνει περήφανους. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, και όχι μόνο δικά μου αλλά και όλων των Ελλήνων, σε αυτόν τον μεγάλο θρύλο, στον άρχοντα των Κρίκων. Πέρασε γρήγορα η πρώτη ώρα. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε μεγάλη συνέχεια. Goal!
1: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει η Super League απόψε για την σεζόν 2026-27 με την αμέτρηση της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην All Win Arena. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για την Ένωση. Το ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Στην αποστολή του Γερεού συμπεριλήφθηκαν οι Καϊμπουέ και Ραντόνια, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο παιχνίδι Κυπέλλου με το Βόλο. Σέδρα στις 8, τη ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτικά από Κοσμοτέσπορ 8. Την ίδια ώρα η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με νέα απουσίας θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θιέλα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στον Ατρόμητο. Ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα αναμένεται να πραγματοποιήσουν η Στέφαν Ορτέγκα και Ναήρ Τικνιζιάν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μεξικανός φόρο Αρμάντο Γκονζάλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Βάργας βρίσκονται οι Πειραιώτες. Αποθεραπεία είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του Παναθηναϊκού για όσους δεν αγωνίστηκαν στο μάτς της Πέμπτης με τη Χράντετς Κράλοβε. Ενώ αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Τσάπρα βρίσκονται οι πράσινοι. Ευχάριστα νέα για ΠΑΟΚ με τον Ταχάλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Ο Κροάτης Μπόσκο Σούταλο είναι ο εκλεκτός του Άρη για την θέση του στόπερ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν συμφωνήσει με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτησή του. Το πρώτο της φιλικό ενόψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ δίνει σήμερα η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει την Πολωνία στο Telecom Center Athens. Τζάμπολη στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από R2 Sport. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΧΑΛ πραγματοποιεί σήμερα ο Κωνσταντής Τζολάκης. Σέντερ στις 2.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League. Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου κοντράρονται στο Σάιγναλ Ντούνα Πάρκ για το Super Cup Γερμανίας. Ντεμπούτο με τους Βεσφαλούς αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σε δράση 9.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 3. Η Ίντερ ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου διεθνή Άγγλου μέσου Κέρτις Τζόουνς μέχρι το 2031. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ.

0: 2 της γραμμής εκκίνησης.
1: Ώρα 2 για την γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου 22 Αυγούστου 2026. Όπου θα μιλήσουμε για Diamond League, εκεί όπου χθες είχαμε δράσει στη Λοζάνη. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Πριν όμως μιλήσουμε για τον Diamond League της Λοζάνης και τις επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, απλά να κάνουμε λίγο μία αναφορά σε μια φωτογραφία την οποία είχαν ανεβάσει εχθές η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Κύπρου, καθώς οι δύο πρόεδροι, η Σίδερος Κούβελος της ΕΟΕ και ο Γιώργος Χρυσοστόμου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στην χθεσινή τελετή έναρξης των μεσογειακών αγώνων που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στο Τάραντο της Ιταλίας.

Και δεν πάμε λίγο στη Λοζάνη? Δεν πάμε λίγο στην Ελβετία? Στο meeting αθλετίσιμα, όπως λέγεται το Diamond League της Λοζάνης, εκεί όπου είχαμε τις παρουσίες του Εμμανουήλ Καραλή και του Μίλτου Τεντόγλου.

σε ένα Diamond League το οποίο είχαμε κυρίως αγωνίσματα στο χορτάρι, δεν είχαμε δηλαδή, είχαμε άλματα κυρίως. Οπότε ας πούμε λίγο στο χορτάρι, γιατί είναι και οι ρήψεις στο χορτάρι και δεν μπορούμε να πούμε μόνο ότι ήταν τα άλματα, αλλά είχαμε κυρίως άλματα, είχαμε μήκος, ύψος, τριπλούν, επικοντό,

Το διήμερο 20 και 21 Αυγούστου είχαμε το Diamond League στη Λοζάνη, όπου θα ξεκινήσουμε κανονικά. Πρέπει να ξεκινήσουμε με την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου που γίνε και χθες. Έκανε δεύτερη σερή καλή εμφάνιση έπειτα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Αλλά έχω λόγο που δεν θα ξεκινήσω με τον Μίλτο, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή.

Ένας αγώνας ο οποίος έγινε Πέμπτη και δεν έγινε μέσα σε στάδιο, δεν έγινε σε κανονικό στάδιο στίβου, έγινε σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το Άλμπι Κοντό του Diamond League, του Αθλετίσιμα 2026, όπως λέγεται, όπως είναι το όνομα του meeting του Diamond League της Λοζάνης, εκεί όπου είχαμε τον Εμμανουήλ Καραλή σε έναν αγώνα όπου είμαστε, τι να σας πω, ότι μείνανε, είναι αυτονόητο ότι είχαν μείνει μέχρι το τέλος η Εμμανουήλ, η Μανόλο Γαραλής και Αρμάντ Ντουμπλάντης. Δεν ήταν πολύ, είναι πολύ αυτονόητο για να σας, το πω. Και τέλος πάντων, ο δικός μας σε αυτόν τον αγώνα πραγματοποίησε μια εμφάνιση ρεκόρ. Μια εμφάνιση ρεκόρ για τον ανοιχτό στίβο, όπου ταυτόχρονα τον κάνει και νούμερο 3 όλων των εποχών. Γιατί θυμίζουμε ότι είναι ήδη νούμερο 2 όλων των εποχών ο Καραλής, όσον αφορά το ατομικό ρεκόρ του καθενός. Με αυτήν την επίδοση γίνεται και νούμερο 3 ο Καραλής, καθώς κατάφερε να πετύχει ένα μεγάλο άλμα στα 6-16. Ακούστε να δείτε δηλαδή. 6-16, όπου είναι το ρεκόρ του σαν ανοιχτό στίβο και το πανέλληνο ρεκόρ σαν ανοιχτό στίβο, έπειτα από το 6-08 το οποίο είχε πετύχει στο πανέλληνο πρωτάθλημα της προηγούμενης χρονιάς, το 2025. Εννοείται πως ο Μανόλο φέτος πέτυχε και 6-17 στο Fly Manolo που γίνε στην Παιανία φέτος. Και απλά δείχνει για ακόμη μια φορά σε πόσο τρομερή φόρμα είναι αυτός ο αθλητής και το τι μέλλον έχει μπροστά του. Και μάλιστα είχε γίνει μια δυνατή μάχη με τον Ντουμπλάντης, καθώς ο Σουηδός ήταν αυτός που κέρδισε εν τέλει το meeting, καθώς ο Καραλής με το 6-16 τερμάτισε δεύτερος, αλλά ο Ντουμπλάντης τερμάτισε στην πρώτη θέση με 6-21 και πήρε 8 πόντους από την, λόγω της νίκης του, ενώ ο Καραλής, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος, πήρε 7 πόντους στο meeting. Με τον Ντουμπλάντης εννοείται να χαίρεται όταν, είναι πολύ χαρούμενος μετά το 6-16 του Καραλή. Υπάρχουν δηλαδή πλάνα που τον βλέπουμε και χαμογελάει. Και απλά να πούμε ότι το 6-21 του Ντουμπλάντης αποτελεί ρεκόρ meeting. Αυτό που πέτυχε την Πέμπτη, ο Καραλής πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο και την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην ιστορία του αγωνίσματος του άλματος επί κοντό. Για την ιστορία, είχαμε Κέρτις Μάρσαλ στην τρίτη θέση για την Αυστραλία, τέταρτη θέση ο Σόντρε Γκούτορμσεν, πέμπτη θέση ο Κρις Νίλσεν, ο Ιτζέι Ομπιένα από τις Φιλιππίνες στην έκτη θέση, έβδομος ο Ζακ Μπράτφορντ με τον Σαμ Κέντριξ, ένατος ο Κέισι Λάιτφουτ, δέκατος ο Μπαπτίστ Τιερί, ο Χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης στο Μπέρμιγχαμ το 2026 και ο Ρενόντ Λαβιλενή τερμάτισε στην τελευταία θέση. Μάρσαλ, Γκουτόρμσεν και Νίλσεν πέρασαν όλοι τα 5.91. Με τη διαφορά ότι ο Κούρτις Μάρσαλ πήρε την τρίτη θέση
γιατί πολύ απλά πέρασε αυτό το ύψος με την πρώτη. Γιατί ο Γκούτορμσεν το πέρασε με τη δεύτερη και ο Νίλσεν το πέρασε με την τρίτη. Και τώρα, πώς έχει η βαθμολογία τώρα στα διαμάντια, πώς έχει η βαθμολογία Diamond League, θα δούμε αμέσως. Πώς έχει η βαθμή που πήραν οι αθλητές από αυτόν τον αγώνα. Ο Ντουμπλάντης που κέρδισε 8 πόντους, 7 πόντους ο Καραλής που βγήκε δεύτερος, 6 ο Μάρσαλ που βγήκε τρίτος, 5ος ο Γκούτορμσεν, 5 πόντους ο Γκούτορμσεν που βγήκε τέταρτος, 4 ο Νίλσεν που βγήκε πέμπτος, 3 πόντους ο Μπιένα που βγήκε έκτος και οι 2 έβδομες θέσεις, ο Μπράτφορντ και ο Κέντριξ, πήρανε και οι 2 από 2 βαθμούς. Έτσι λειτουργεί. Κανονικά το σύστημα λειτουργεί. Ο πρώτος παίρνει 8 πόντους, ο δεύτερος 7, ο τρίτος 6, ο πέμπτος 5, ο τέταρτος 5, ο πέμπτος 4, ο έκτος 3, ο έβδομος 2 και ο όγδος 1. Ό,τι γινόταν και για μια περίοδο στην Φόρμουλα 1, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν θυμάμαι, στη Φόρμουλα 1 υπήρχε περίοδος που βαθμολογούντουσαν οι πρώτοι 8, αλλά δεν θυμάμαι, επειδή είναι από το 2003 και μετά ήταν οι 8 πρώτοι, δεν θυμάμαι άμα υπήρχε και πιο παλιά αυτός ο τρόπος βαθμολογίας, τους τρόπους βαθμολόγησης.

Πάμε για Μίλτον Τεντόγλου. Μίλτον Τεντόγλου, δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτό τον, για αυτό το παιδί, δεν μπορούμε να πούμε πολλά, καθώς κατάφερε να κάνει καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση, ήταν ο νικητής του meeting, πήρε το οκτάποντο μαζί του. Στη δεύτερη θέση ο Σάιμον Χάμερ, ο οποίος είχε καλύτερο άλμα στα 8-13. Μπόσκοβιτς 8-07. Χόρχε Χοντελίν 8-06. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ενώ ο Μπόσκοβιτς με 8-07, ο Λούκα Μπόσκοβιτς τερμάτισε τρίτος. Ο Γκέρσον Μπάλντε 8-02 στην πέμπτη θέση. Ο Γουέιν Πίνοκ στην έκτη θέση 8-01. Έβδομη θέση ο Ανβάρ Ανβάροφ από το Ουσμπεκιστάν 7-91 καλύτερο άλμα. Και 7-88 ο Μπόζινταρ Σαραμπόικοφ, ο οποίος Σαραμπόικοφ δεν είχε κάνει τον καλύτερο του αγώνα, δεν ήταν σε καλή μέρα εχθές, μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερο αγώνα, δεν τα κατάφερε. Όμως και στην τελευταία θέση από τους 9 που συμμετείχαν ήταν ο Τατζέι Γκέιλ από την Τζαμάικα με καλύτερο άλμα στα 7-70. Ο Τεντόγλου πήρε 8 πόντους. Σχετικά σε μια πιο άνετη, σε έναν πιο άνετο αγώνα από τον τελικό της προηγούμενης εβδομάδας, εκεί όπου κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με 8-44, ακόμα μια φορά που το πετυχαίνει ο Μίλτος, και μπορούμε να πούμε ότι συνεχίζει την καλή του πορεία στο φετινό Diamond League. Και πριν συνεχίσουμε να πούμε ποια meetings έχουν απομείνει στο Diamond League, απλά να απαντήσουμε λίγο στον φίλο τον Δημήτρη που του εύχομαι την καλησπέρα μου, γιατί λέει και καλησπέρα. Ο Βασίλης Γερασίμου, πότε επιστρέφει? Ο Βασίλης Γερασίμου, καλώς όταν των πραγμάτων, επιστρέφει από Σεπτέμβρη. Από αρχές Σεπτεμβρίου επιστρέφει ο Βασίλης, οπότε υπομονή.

Διαφημιστικό break, γιατί πρέπει να γίνει, και επιστρέφουμε γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης.

0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Ελλάδα Sports.

Τώρα για δεύτερο ημίχρονο. Εδώ, στη γραμμή εκκίνησης. Στον 943, Ελλάδα Sports. Για όσους μπήκατε τώρα, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάσος και μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και να πω την καλησπέρα στον αγαπητό, στον αγαπητό φίλο Τόλη, ο οποίος εύχεται κιόλας να έχουμε καλή σεζόν. Εννοείται, καλή σεζόν εύχομαι από καρδιάς και σε σένα, Τόλη. Και δίνει τριάδα, δίνει δυνατή τριάδα για πρώτη, για πώς το λένε, πρώτη αγωνιστική. Καθώς πιάνει και πρώτη αγωνιστική Ελλάδας και πρώτη αγωνιστική Αγγλίας. Έχουμε για την Real Madrid που, αν δεν κάνω λάθος, παίζει και αυτό το πρώτο της παιχνίδι στην La Liga φέτος. Τέλος πάντων, οι επιλογές είναι άσο τον Ολυμπιακό με τον Ατρόμητο, διπλό τη Real Madrid και διπλό τη Manchester United με την Hull City. Αυτές είναι οι επιλογές του Τόλη. Όποιος έχει χαρτί μολύβι να σημειώσει. Άσος Ολυμπιακός, διπλό Real Madrid και διπλό Manchester United για σήμερα. Ο Βασίλης είπε ότι γυρνάει 23 Αυγούστου, νομίζω, λέει. Πιθανό, γιατί θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Οπότε είναι πολύ πιθανό. I take control. Αλλά ομιγέννητο σίγουρα από Σεπτέμβριο θα είναι εδώ. Και απλά να πούμε μια καλή πάσα την οποία την έκδωσε ο φίλος ο Τόλης. Βέβαια, τα ακούσατε πριν και από τον Γιώργο τον Ιάννου, που αναλαμβάνει αυτές τις μέρες το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αλλά είναι το πως πρέπει να κάνουμε μια αναφορά όχι μόνο στο γεγονός ότι επιστρέφει η Super League, αλλά στο γεγονός ότι έχουμε και τον ντεμπούτο του Κωνσταντίν Τζολάκη, το οποίο μόλις ξεκίνησε, Hull City εναντίον Manchester United, η Hull η οποία επιστρέφει στην Premier League έπειτα από 9 χρόνια.

Και απλά να πούμε τώρα ότι βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης Hull Manchester United. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 0-0. Και ο Τζολάκης μόλις πραγματοποίησε ελεύθερο.

Και τώρα δεν θα πάμε σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα ή σε κάποιο αγώνισμα στίβου, κολύμβησης, κοπηλασίας, τα λοιπά, τα λοιπά. Γιατί αξίζει να μιλήσουμε, αξίζει να κάνουμε αναφορά στην χθεσινή τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων του 2026, οι οποίοι διεξάγονται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τάραντο.

Όπου άσχετα αν έγινε στην Ιταλία αυτή η τελετή έναρξης, την ώρα που μιλάω εγώ για τους μεσογειακούς αγώνες και την τελετή έναρξης, είχαμε μια πολύ ωραία απόκρουση του Κωνσταντίν Τζολάκη στον τεμπούτο του. Και τώρα έχουμε και το replay, να δω λίγο. Είναι από τα αριστερά ο Λουκ Σο, κάνει τη σέντρα, είναι κανονικά, δεν υπάρχει. Περνάει από όλους η μπα. Ο Εμπεμό πήγε να την κάνει τη ζημιά. Αλλά ο Τζολάκης φαίνεται να δείχνει το πρώτο δείγμα της ικανότητάς του την ώρα που είχε corner τώρα. Όχι, corner. Όχι. Δεν είναι corner out. Πραγματοποιήσε όμως τρομερή επέμβαση. Πολύ ωραία επέμβαση ο Κωνσταντίν Τζολάκης. Όπου θυμίζουμε ότι πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι. Και πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του με την φανέλα της Χαλ. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά στην τελετή ενάρξης των μεσογειακών αγώνων, εκεί όπου η ελληνική αποστολή έχει 277 αθλητές και έχει και πολύ λάμψη η αποστολή της. Και ήταν γεμάτη Ελλάδα. Η τελετή έναρξης, ας ήταν γίνεται στην Ιταλία η διοργάνωση, ήταν γεμάτη Ελλάδα με ένα σωρό γραφικά από τα οποία απεικόνιζαν στον ουρανό του σταδίου και όχι μόνο στον ουρανό του σταδίου, απεικόνιζαν αρχαίους Έλληνες, Σπαρτιάτες και πραγματικά ουσιαστικά αυτή η τελετή έναρξης έγινε. Και γιατί τώρα θα πείτε έγινε όλο αυτό και ενώ γίνεται σε μια πόλη στην Ιταλία είχαμε έντονο ελληνικό στοιχείο? Γιατί πολύ απλά, ας ήταν γίνονται στην Ιταλία, ας ήταν η πόλη λέγεται Τάραντο, το όνομα Τάραντο της πόλης προέρχεται από τον γιο του Ποσειδώνα, τον Τάραντα, σύμφωνα με την μυθολογία. Ο Τάραντας ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε την πόλη Τάραντο της Ιταλίας και κάνανε ένα πολύ ωραίο τελετουργικό. Οι Ιταλοί με τον Τάραντα να είναι με το άγαλμα, με ένα άγαλμα του Τάραντα να βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου και με φώτα να απεικονίζονται αρχαίοι Έλληνες, Σπαρτιάτες. Πραγματικά μια πολύ όμορφη τελετή έναρξης. Εντάξει, βλέπω τις φωτογραφίες κάθε φορά και δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά πολύ ωραία. Τέλος πάντων, πέρα από αυτήν την ελληνική αναφορά, σε μια τέτοια τελετή έναρξης δεν γινόταν να μην βγει πρώτη η Ελλάδα, όπως γίνονται και σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε Ευρωπαϊκούς αγώνες, σε χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, πάντα η Ελλάδα βγαίνει πρώτη στην παρέλαση των σημαίων και εννοείται πως βγήκε πρώτη ξανά η χώρα μας. Μάλιστα, με μια αποστολή γεμάτη λάμψη, η οποία βρίσκεται στους μεσογειακούς αγώνες, είχε δύο σημεοφόρους, είχε τον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος κατέκτησε δύο μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, την ώρα που έχουμε γκολ! Γκολ για τη Χαλ, 1-0. Ο Αζάγη. 1-0 η Χαλ της Manchester United. Η ομάδα του Κωνσταντίν Τζολάκη προηγείται.

Και το γκολ είναι κανονικό. Το γκολ είναι κανονικό. Από κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Χαλ. Ο Μακμπέρνι κάνει το σουτ. Αποκρούει ο τερματοφύλακας United Dan ο Μπαγιντήρ. Όχι, δεν είναι ο Μπαγιντήρ, συγγνώμη.

Δεν είναι ο Μπαγιντήρ, είναι ο Λάμεντς. Στο τέρμα της Manchester United, συγχωρέστε με. Οι δύο μαλλοί έχουν αυτοί οι τύποι. Και έχουμε Hull Manchester United 1-0 στο 18ο λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Και τέλος πάντων, οι σημεοφόροι που είχαμε στην ελληνική αποστολή ήταν ο Απόστολος Σισκός, ο οποίος κατέκτησε και δύο μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, εκεί όπου τα κατέκτησε στα 200 μέτρα ύπτιο και 200 μέτρα πεταλούδια. 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε το Αργυρό και το χάλκινο μετάλλιο το κατέκτησε στα 200 μέτρα πεταλούδας. Ενώ είχαμε και την μαζί με τον Απόστολο Σίσκο, ο Απόστολος Σίσκος δεν ήταν μόνος του, καθώς ήταν μαζί του και η μεγάλη κυρία της ελληνικής πάλης, η Μαρία Προβολαράκη, η οποία την προηγούμενη χρονιά κατέκτησε και τον παρθενικό της χρυσό μετάλλιο, τον παρθενικό της ευρωπαϊκό τίτλο στην Μπρατισλάβα.

Και μάλιστα απλά να πούμε ότι είχαμε 11 προκρίσεις Ελλήνων αθλητών στους τελικούς της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες. Μάλλον η πόλη δίνει τύχη, στους Έλληνες αθλητές. Η χώρα μας, η οποία ξεκίνησε και πολύ καλά στο τουρνουά βόλεϊ γυναικών, 2-2 έχει.

Επικράτησε την πρώτη αγωνιστική του Κωσόβου και έπειτα του Μαυροβουνίου, για τις δύο φορές επικράτησε 3-0. Βασικά την πρώτη αγωνιστική του Κωσόβου επικράτησαν οι γυναίκες, του Μαυροβουνίου επικράτησαν οι άντρες.

Η Ελλάδα η οποία επικράτησε στις γυναίκες και της Αλγερίας στην δεύτερη αγωνιστική, όπου θυμίζουμε όπου να πούμε στους μεσογειακούς αγώνες κατεβάζει δεύτερη ομάδα η Εθνική Ελλάδος στις γυναίκες. Στους άντρες κατέβασε αρκετούς παίκτες από την πρώτη και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος παίζει να κατέβασε και την ίδια την πρώτη ομάδα, γιατί πολύ απλά χρησιμοποιούν τους μεσογειακούς αγώνες ως προετοιμασία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ που έχουμε τον Σεπτέμβριο και στους άντρες. Πιτακούδης, πρωτοψάλτης, ναι. Έχει κατεβάσει την πρώτη ομάδα για προετοιμασία η Ελλάδα στο Βόλεϊ Ανδρών. Και πάμε να δούμε λίγο ποιες είναι αυτές οι 11 προκρίσεις που είχαμε στους τελικούς κολύμβησης. Έχουμε και λέμε στα 50 μέτρα γυναικών έχουμε την πρόκριση της Άννας Ντουνάκη και της Άννας Βλάχου. Στους άνδρες ο Ανδρέας Βαζέος ήταν πολύ κοντά, ήταν ένα εκατοστό εκτός τελικού ο Ανδρέας Βαζέος. Ο Στέργιος Μάριος Μπίλας κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα ανδρών. Στα 200 μέτρα ύπτιο ανδρών γυναικών, Ελένη Αντωνιάδου, Απόστολος Σίσκος προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό. Και πάμε στα 100 μέτρα πρόστιο, εκεί όπου έχουμε Παυλοπούλου, Τασάκου και τον Σάβα Θόμογλου στους άντρες να κατακτάνε την θέση, να κερδίζουν τα εισιτήριά τους για τους τελικούς. Νικόλ Παυλοπούλου, Ανδρομάχη Τασάκου και Σάβας Θόμογλου.

Και ενώ ποδαρικό στις ελληνικές συμμετοχές στην κολύμβηση είχαν κάνει ο Δημήτρης Μάρκος και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 400 μέτρα ελεύθερο, όπου και οι δύο προκρίθηκαν στον... όπου ο Δημήτρης, ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, ενώ και ο Κακουλάκης προκρίθηκε. Είχαμε και εκεί διπλή πρόκριση. Ο Μάρκος προκρίθηκε με 3.51.82, με 3.52.2 ο Βασίλης Κακουλάκης. Έχει ξεκινήσει, είναι αυτό που προηγουμένως. Μάλλον αυτό το μέρος δίνει τύχη στην Ελλάδα. Για όποιον θέλει και ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τους μεσογειακούς αγώνες, υπάρχουν, θα έχετε την ευκαιρία να τους παρακολουθήσετε από την από τα κανάλια Earth Sports της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix.

0: Λοιπόν, για όποιον θέλει να παρακολουθήσει τους μεσογειακούς αγώνες, θα μπορέσει να τους δει από τα κανάλια Earth Sports της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Και οι αγώνες θα είναι σε διεξαγωγή από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου. Διακοπή για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης.
1: Πιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ηρακλή στην Ολγουίν Αρίνα. Ο Ούγγρος χαφ Μίλαν Βιτάλης αναμένεται να πάρει βανέλα βασικού για την Ένωση. Το ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Κοσμοδέσπορ 8. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στο Αντρόμητο. Ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα αναμένεται να πραγματοποιήσουν ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και ο αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέσπορ 9. Στις 8 η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στον Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με 9 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαυρή Θύελλα, καθώς έμειναν εκτός αποστολής Σίκουρτσον, Γκίνης, Ναούμης, Πέρες, Πινιέιρο, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Ντελής και Κουρμινόφσκι. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στο μάτς με τη Χράντα Τσκράλοβε και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 μέρες. Σκέψεις του Τζέικομπ Νίστρουπ για τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποίηση του Πελίστρι ως μπακ στον επαναληπτικό της Τσεχίας. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλι. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Λεβαδιακό. Το πρώτο της φιλικό ενόψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ δίνει η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει την Πολωνία στο Telecom Center Athens. Τζάμπολ στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από RTL Sport. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου κοντράρονται στο Σάγκναλ Ιντούνα Πάρκ για το Super Cup Γερμανίας. Ντεμπούτο με τους Βεσφαλούς αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σέντρα στις 9.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 3. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, Hull Manchester United 1-0 στο 33. Στις 5 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Και στις 7.30 Brentford Tottenham. Για την δεύτερη στροφή της La Liga, στις 6 Athletic Bilbao Sevilla. Στις 8.30 Valencia Celta και στις 10.30 Espanyol Real Madrid. Πρεμιέρα στην Serie A με την πρωταθλήτρια Ιταλία Σίντερ να υποδέχεται τη Μόντσα στις 7.30. Στα υπόλοιπα μάτς στις 7.30 Ουντινέζε Κόμο και στις 10.15 Πάρμα Κάλιαρι και Τζένο Ανάπολη. Για την πρώτη αγωνιστική της Ligue 1 στις 6.15 Λάνσο Σερ και στις 10.15 Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν και Τρουά Παρί FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports για την τελευταία ώρα της γραμμής εκκίνησης. Να πούμε ότι στο 38ο λεπτό Hull Manchester United 1-0, η ομάδα του Κωνσταντίνου Τζολάκη προηγείται στον ντεμπούτο του Έλληνα τερματοφύλακα 2-0. 2-0 μόλις τώρα. Μόλις τώρα, κοίτα να δεις. Και κάνει πάω Αζάγι πάλι. Όχι, δεν είναι ο Αζάγι. Δεν μπορώ να διαβάσω και ποιος είναι. Πω. Τέλος πάντων, έχουμε το 2-0 της Χαλ στο 38ο λεπτό. Γούρικος μέχρι στιγμής ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Να δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια. Και την τελευταία ώρα θα ασχοληθούμε με το αγαπημένο μου πράγμα αυτή τη στιγμή, που είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα βασικά. Δεν έχω κάποιο αγαπημένο συγκεκριμένο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το βόλεϊ. Και έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Είχαμε χθες το πρώτο παιχνίδι της Ελλάδας. Θα πούμε για τη διοργάνωση πολλά πράγματα. Για τους άλλους αγώνες θα μιλήσουμε λίγο. Για την εθνική εννοείται θα μιλήσουμε. Αλλά επειδή υπάρχει πάντα ένας. Επειδή από τότε που. Από την πρώτη εκπομπή της γραμμής εκκίνησης αυτόν τον Αύγουστο, είχαμε πει ότι άσχετα αν αυτή η εκπομπή εστιάζει στα άλλα σπορ, και εννοείται θα είναι εκπομπή των άλλων σπορ, θα εστιάζει στα άλλα σπορ, εννοείται πως πάντα αν υπάρχει κάποια είδηση από μπάσκετ, ποδόσφαιρο, για τις ελληνικές ομάδες, πάντα εννοείται πρώτα απ' όλα για τις ελληνικές ομάδες, εννοείται πως θα υπάρχουν παρεμβάσεις από συνεργάτες, εννοείται πως θα τις λέμε και εμείς. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε μία είδηση από μπάσκετ και θα μας την πει ο Τζόρτζης, ο Γιώργος Ιωάννου, που τον καλησπερίζω και εγώ με την σειρά μου στην εκπομπή. Πες μας, τι μεταγραφικό έχουμε.
1: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και πάλι. Λοιπόν, να αναφέρουμε λοιπόν μια περίπτωση παίκτη, έναν forward με ύψος 2-0-3 από τον Καναδά.
0: Okay.
1: Το όνομά του είναι Νταλάνο Μπάντον. Ο Νταλάνο Μπάντον έγινε.
0: Διεθνής είναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Ήταν στο νούμερο 46 του NBA Draft το 21 από τους Raptors. Εκεί επιλέχθηκε. Συνέχισε σε Celtics, Blazers, Clippers. Mm-hmm. Είναι free agent αυτή τη στιγμή. Είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού.
0: Είχε και μεγάλη.
1: Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το ισπανικό Ενσεστάντο. Πάμε όμως να πούμε δύο τρία πράγματα, γιατί έχει ενδιαφέρον η ανάλυση αυτής της περίπτωσης. Mm. Μου φαίνεται ο λίγο τι δύσκολο για τον συγκεκριμένο να αναφέρουμε αρχικά τους μέσους όρους του: 6,6 πόντους, 2,2 rebound, 2 assist κατά μέσο όρο, ανά παιχνίδι. Είναι free agent αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα να αναφέρουμε λίγο πέντε πραγματάκια, έτσι. Mm-hmm. Αρχικά μιλάμε για παιχταρά. Δεν το συζητάμε, μιλάμε για ένα παίχτη που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Ωστόσο, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο, καταρχάς να αναφέρουμε ότι δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που τον κοιτάει, έτσι. Είναι δύσκολο να τον πάρει ο Ολυμπιακός, όχι γιατί είναι δύσκολη περίπτωση ότι τον θέλουν κάποιες ισπανικές ομάδες, ότι τον θέλει Μπεσίκτας, που αυτά είναι αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά ο νούμερο ένα λόγος για τον οποίο μου φαίνεται δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτή η κίνηση είναι επειδή ο συγκεκριμένος έχει ποσοστό στο τρίποντο 30,3%. Mm. Έχεις καταλάβει τι σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Ότι
0: δεν νομίζω ότι δεν
1: θα
0: νομίζεις...
1: πάει να πατσίσει ο Ολυμπιακός τον Πίτερς, τη χασούρα του σουτ του Πίτερς με τον συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή.
0: Και μάλιστα αυτός να ξέρεις είχε και μεγάλο, όχι ο Πίτερς, ο άλλος που ανέφερες, είχε και μεγάλο potential. Ήταν το 2021-22 στο roster, είχε βοηθήσει την ομάδα να πάει play-off.
1: Ωστόσο, θα σου πω κάτι. Αν είχε μείνει ο Πίτερς στον Ολυμπιακό, θα μου τέριαζε στο μυαλό μου, τουλάχιστον θα τέριαζε Γκάντι στην ομάδα του coach Μπαρτζόκα. Ωστόσο, με Ενδιαγέ πίσω από τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός νομίζω θα κινηθεί για κάτι, για κάτι καλύτερο σε θέμα σκοραρίσματος. Σίγουρα είναι στα ραντάρ, σίγουρα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό η περίπτωση, την έχει στην ατζέντα. Θα τον έχει, έχω την αίσθηση, σαν backup. Αν δεν προχωρήσει μια περίπτωση κάποιου παιχταρά στο 3 που θα σκοράρει με όλους τους πιθανούς τρόπους. Mm. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.
0: Ναι. Πες να κατάλαβα, έκανα Βαλκάνιο θα λες πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει έρωτα με
1: τους Βαλκάνιους. Εσύ έχεις καταλάβει ποιον έχω ποντάρει.
0: Έχεις έρωτα με τους Βαλκάνιους, εσύ.
1: Εσύ έχεις καταλάβει, Νίκο μου, και νομίζω και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε ξέρουν ποιον παίχτη έχω κάνει πρόβλεψη ότι θα καταλήξει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: 27 Μαΐου να πούμε ότι. Εντάξει, για όσους έχετε
1: βγει. 27 Μαΐου το είχα αναφέρει.
0: Είχε κάνει αναφορά 27 Μαΐου στις Μιχίες και στον Ευάγγελο Μίχο για τον Μάριο Χεζόνια.
1: Στα δικά μου μάτια μου φαίνεται πολύ πιθανό. Έτσι. Αυτό είπαμε να την αναφέρουμε την είδηση, να την ακούσει ο κόσμος, να πούμε και πέντε πράγματα για αυτή την είδηση. Κυρίως για να καταλάβει ο κόσμος και για τον παίχτη και για το τι εστί μπάντων και γενικότερα να έχει και αυτός μια διαμορφωμένη εικόνα ώστε να σχηματίσει άποψη. Έτσι.
0: Και νομίζω και ο Τζόρτζι καλά έκανες, καλά έκανες. Εγώ είχα πει κιόλας ότι είναι για άλλα σπορ, αλλά άμα συμβαίνει κάτι παρεμβάσεις άμεσα. Οπότε ναι. Τέλος πάντων, εγώ σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και εννοείται πως άμα έχεις κάτι άλλο εννοείται μπαίνεις μέσα και λες.
1: Και ενημερώνω, εννοείται.
0: Απλά να πούμε ότι το Hull Manchester United παραμένει στο 2-0 και τώρα έχει φάσει Manchester United, να δούμε.
1: COVID. Καμία τύχη.
0: Καμία τύχη.
1: Και ως United καταλαβαίνεις τώρα, είμαι δύσκολα.
0: Κοίτα, άκου, σε άλλη περίπτωση... Επειδή, εντάξει, ξέρεις, επειδή οι περισσότεροι ξέρουν ότι είμαι Manchester City, θα μπορούσα να κοροϊδέψω άνετα. Απλά εμένα πιο πολύ με νοιάζει που ο Τζολάκης κάνει ένα καλό ντεμπούτο. Κάνει ένα καλό ντεμπούτο παρά ότι χάνει.
1: Είναι πολύ καλή επέμβαση έτσι πριν. Ισχύει. Στο σου του Εμπεμό.
0: Η πρώτη του επέμβαση.
1: Ναι.
0: Η πρώτη του επέμβαση στο μάτς ήταν επεμβασάρα. Δηλαδή, αυτό είναι που με ενδιαφέρει πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Επειδή, δηλαδή. Άμα έπαιζε, ξέρω εγώ, με την Bournemouth, εκεί θα σου έκανα μια καζούρα. Αλλά επειδή παίζει ο Τζολάκης, τι με νοιάζει εμένα αν χάνει η United και τέτοια, τι με νοιάζει.
1: Εννοείται, εννοείται. Και μπράβο στον Κωνσταντίνα να μας κάνει περήφανος στην Αγγλία όλους τους Έλληνες. Και... μαζί με τον άλλο, τον Μπεχταρά, τον Χρήστο τον Τζόλι.
0: Και, έχουμε και γεμάτη παρουσία.
1: Και έχουμε και Κοστούλα, έχουμε και Τζιμ μας στην Premier League.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια, Νίκο μου.
0: Ευχαριστώ, Τζόζι. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι τον Γιώργο Ιωάννου θα τον ακούσετε σήμερα στις 8 στην μετάδοση του φιλικού αγώνα της εθνικής μας εναντίον της Πολωνίας στο Telecoms Enter Athens ως προατζενεράλε για τα αποκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για βόλεϊ. Ναι, γιατί θα μιλήσουμε για βόλεϊ, καθώς εχθές ξεκίνησε το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως για αυτό. Εννοείται πως έχουμε την συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας.

Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μετά θα μιλήσουμε με την, για τον αγώνα της Ελλάδας με την Τσεχία, καθώς έχουμε και σήμερα. Λοιπόν, Eurovolley 2026 γυναικών. Το φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών 2026, το οποίο ξεκίνησε εχθές στις 21 Αυγούστου και θα διεξαχθεί μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου σε 4 χώρες, 4 διαφορετικοί όμιλοι των 6 ομάδων. Αζερμπαϊτζάν, Τσεχία, Σουηδία και Τουρκία είναι οι 4 χώρες οι οποίες φιλοξενούν το φετινό Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι πριν την ανακοίνωση των διοργανώτριων χωρών είχαν βάλει υποψηφιότητα και η Αυστρία μαζί με την Φινλανδία για διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ, όπου απορρίφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βόλεϊ, καθώς αυτές οι δύο χώρες δεν είχαν το ενδιαφέρον το οποίο είχαν άλλες χώρες. Με τα ειστήρια είναι και τη διοργάνωση να έχουν κυκλοφορήσει περίπου Νοέμβριος, Αύγουστος, 9 μήνες πριν, όχι περίπου, 9 μήνες πριν είχαν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια, είχαν κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου του 2025, δηλαδή όποιος είχε προλάβει τότε να αγοράσει, αγόρασε. Σε μια διοργάνωση όπου διεξάγεται σε ένα γήπεδο από κάθε χώρα, στο Γκέτεμποργ της Σουηδίας διεξάγονται αγώνες στο Σκανδιναβιουμ, αυτή την κλειστή αρένα, αυτό το κλειστό στάδιο, το οποίο δημιουργήθηκε για αγώνες κυρίως χόκεϊ και χάντμπολ, καθώς φιλοξενεί δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, την Φρολούντα από το πρωτάθλημα χόκεϊ της χώρας

Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί είχαμε λίγο ένα... είχαμε λίγο σε φάση μια γρήγορη διακοπή της οθόνης, αλλά εντάξει, όλα καλά, το λύσαμε, το βρήκαμε. Οπότε όλα μα όλα κομπλέ. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί που μιλάγαμε για τις έδρες, καθώς έχουμε το Scandinavium, το κλειστό στάδιο στο Göteborg, το οποίο έχει φιλοξενεί αγώνες κυρίως handball και hockey. Στο hockey φιλοξενεί από το 1971 μέχρι σήμερα. Είναι η φυσική έδρα της Frölunda από το πρωτάθλημα hockey της Σουηδίας. Ενώ υπήρχε μια περίοδος που στην πρώτη κατηγορία, στην χειροσφαίριση της χώρας, για μια σεζόν, από τη σεζόν 19-20, έδινε τους εντός έδρας αγώνες της η Redberg Zids στο Scandinavium, και αυτό το γήπεδο θα φιλοξενήσει, θα είναι ένα από τα 4 γήπεδα τα οποία θα φιλοξενήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Θα το πάμε γεωγραφικά, ξεκινήσαμε από βόρεια, πάμε λίγο προς νότια και θα πάμε στο Μπρνο της Τσεχίας, εκεί όπου οι αγώνες οι οποίοι αγώνες που γίνονται στο Μπρνο, εκεί δίνει τους αγώνες και τους αγώνες της και η εθνική μας ομάδα, καθώς κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Τσεχία. Οπότε διοργανώνεται ένας όμιλος της διοργάνωσης από τους 4. Στο Μπρνο Exhibition Center, ένα κλειστό γυμναστήριο το οποίο είχε εκτιστεί το 1927 με χωρητικότητα 30.000 θεατές, και είναι το... με χωρητικότητα 30.000 θεατές είναι το μεγάλο, ενώ οι αγώνες γίνονται στο κλειστό το οποίο έχει 5.000 θεατές, ενώ το Scandinavium στο Göteborg έχει 10.000 θεατές.

0: κάνει αγώνες κυρίως γυμναστικής. Κυρίως γυμναστικής, καθώς έχουν συμβεί πολλές διοργανώσεις γυμναστικής. Έχουν συμβεί και open από, από ping pong. Έχουν συμβεί παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο το 2018. UFC, είχαμε και UFC, έτσι. UFC. Και δηλαδή... Και εγώ το λέω ότι φωτογραφίες είναι και αυτή μια πολύ ωραία έδρα. Και ολοκληρώνουμε αυτό το μισάωρο πριν μπούμε στα τελευταία 30 λεπτά της εκπομπής μας, που θα πούμε περισσότερα και διοργάνωση και για τον αγώνα αλλά και για τον σημερινό αγώνα που έρχεται. Απλά να πούμε μια γρήγορη ότι ότι τελευταία χώρα η οποία φιλοξενεί το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η Τουρκία, με το Sinan Erdem Dome, το Atakoy Dome, όπως λέγονταν παλιά, στην Κωνσταντινούπολη, μια έδρα η οποία θυμίζει κάτι πάρα πολύ ωραίο στους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς εκεί διοργανώθηκε το Final Four του 2012 με το πετακτάρι του Πρίντεζη, το οποίο έδωσε στον Ολυμπιακό το δεύτερο ευρωπαϊκό αστέρι της ιστορίας του το 2012. Λοιπόν, επαναλαμβάνω μια γρήγορα τα τέσσερα γήπεδα. Sinan Erdem Dome στην Κωνσταντινούπολη, National Gymnastics Arena στον Μπακού, Scandinavium στο Göteborg και Brno Exhibition Center στο Brno της Τσεχίας. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
1: Σαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος,
1: αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια, 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
3: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης του Σαββάτου 22 Αυγούστου 2026. Εννοείται πως περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του 943 Ελλάδα Sports. Για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Είχαμε μείνει στο ποια γήπεδα θα διοργανώνουν το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Και τώρα, μια πολύ καλή ερώτηση. Γιατί η κάθε χώρα έχει από έναν όμιλο, ρε παιδί μου. Από έναν όμιλο έχει το Αζερμπαϊτζάν, από έναν η Τουρκία, από έναν η Σουηδία και από έναν η Τσεχία. Όμως, ποιες θα είναι οι χώρες οι οποίες θα διοργανώσουν τους αγώνες της νοκάουτ φάσης? Θα σας πω αμέσως, καθώς να πούμε λίγο τους ομίλους οποίους διοργανώνει κάθε χώρα, σε ομίλους όπου συμμετέχουν σε κάθε όμιλο 4 όμιλοι των 6 ομάδων. Εκεί όπου έχουμε τον Α, τον Β, τον Γ και τον Δ. Στον Α όμιλο έχουμε την Τουρκία, τη Λετωνία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ουγγαρία. Με την Τουρκία να τον διοργανώνει. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε την Τσεχία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την εθνική μας, την Ελλάδα, την Ουκρανία και την Αυστρία. Στον όμιλο που διοργανώνει η Τσεχία. Στον όμιλο που διοργανώνει το Αζερμπαϊτζάν έχουμε Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία και Ισπανία. Αυτός άνετα θα μπορούσε να ήταν ένας όμιλος φωτιά σε προκριματικά ποδοσφαίρου. Άνετα όμως. Και ο τελευταίος όμιλος που τον διοργανώνει η Σουηδία έχει Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Μαυροβούνιο και Σλοβακία. Οπότε έχουμε πρώτος όμιλος θα γίνει στην Τουρκία, δεύτερος στη Τσεχία, τρίτος στο Αζερμπαϊτζάν και τέταρτος στην Σουηδία. Τι γίνεται όμως από τα νοκάουτ και μετά? Στον γύρο των 16, 4 παιχνίδια θα γίνουν στην Τσεχία και άλλα 4 θα γίνουν στην Τουρκία. Και τα προημιτελικά θα γίνουν. 2 αγώνες θα γίνουν στην Τουρκία και 2 αγώνες στην Τσεχία. Τα ημιτελικά και ο τελικός θα γίνουν στην Τουρκία, στο Σινάν Ερντέμ. Όπου μάλιστα αυτό κάνει και την Τουρκία να είναι η χώρα με τα περισσότερα παιχνίδια στην φετινή διοργάνωση, καθώς θα φιλοξενήσει 25 αγώνες, 21 αγώνες θα φιλοξενήσει η Τσεχία και από 15 αγώνες θα φιλοξενήσουν το Αζερμπαϊτζάν και η Σουηδία. Αυτά τα ολίγα περί της διοργάνωσης, σαν τη διοργάνωση η οποία συμμετέχει και η εθνική μας, η οποία συμμετέχει για 8η φορά στην ιστορία της, συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η πρώτη ήταν το 1985 και η καλύτερη θέση που είχαμε πάρει ποτέ ήταν το 1991. Η ένατη θέση, η 8η θέση. Ενώ είχαμε και δύο συνεχόμενες ένατες, το 1995, το 1993 και το 2001. Δηλαδή σε δύο παρουσίες που συμμετείχαμε, είχαμε δύο συνεχόμενες, εισαγωγικά, ένατες θέσεις. Καλή όμως η ιστορία, καλά όλα αυτά. Νομίζω όμως πρέπει να πάμε στο σήμερα. Και καλύτερα νομίζω στο χθες, γιατί χθες είχαμε αγώνα της εθνικής ομάδας και σήμερα έχουμε. Χθες είχαμε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τσεχία. Η κλήρωση έφερε την ομάδα του Απόστολου Οικονόμου να αντιμετωπίζει την διοργανώτρια χώρα. Τη διοργανώτρια χώρα στην πρώτη αγωνιστική, να πω.

0: Και πάμε να πούμε λίγο αυτό το παιχνίδι, εκεί όπου η Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά το πρώτο παιχνίδι και δεν ξέρω κατά πόσο σωστός ήταν ο σχηματισμός του, ο σχεδιασμός του οικονόμου, του Απόστολου Οικονόμου, του προπονητή της εθνικής μας ομάδας, να ξεκινήσει χωρίς λίμπερο, καθώς το πρώτο σετ η Ελλάδα το βγάλε χωρίς λίμπερο, καθώς Ξανθοπούλου ήταν στον πάγκο. Και η Αντωνακάκη, που κανονικά είναι λίμπερο, δεν έπαιξε ως λίμπερο σε εκείνο το μάτς. Και απλά να πούμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τσεχία, αλλά η Τσεχία είναι προπονητής ένας δικός μας, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οποίος είναι τα τελευταία χρόνια σε πολύ ψηλό επίπεδο και μάλιστα πριν από κάτι μήνες είχε ολοκληρωθεί και η συνεργασία του με την Βάσας, δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του, με την Ουγγρική Βάσας, με πολλά πρωταθλήματα, πολλές συμμετοχές, αρκετές συμμετοχές στο Champions League. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι είχε γίνει στο μάτς. Ξεκινάμε λίγο από το πρώτο σετ, επειδή έκατσα και το παρακολούθησα το μάτς, δεν γινόταν να το χάσω. Okay, μπορεί να ήμουν στην ανάρρωση, μπορεί να ήμουν άρρωση, μπορεί να κάνω το ένα, μπορεί να κάνω το άλλο. Δεν γινόταν όμως. Παιδιά, δεν γίνεται να το χάσουμε. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Το πρώτο πρώτο στο παιχνίδι κατάφερε να τον πάρει η Γεωργία Αγγελοπούλου. Έκανε το 1-0 για την Ελλάδα. Ωστόσο, από εκεί και έπειτα η Τσεχία μας είχε βάλει για τα καλά στον τοίχο. Για τα καλά μας είχε βάλει στον τοίχο η Τσεχία, καθώς είχε 7 συνεχόμενους πόντους. Πολύ καλές στο ψηλό παιχνίδι με τα μπλοκ, στο εναέριο παιχνίδι, στο σερβίς αρκετά καλές, λιγότερα λάθη. Γενικά οι Τσέχες είχαν πολύ ποιότητα, πάρα πολύ ποιότητα οι Τσέχες, και το νούμερο 15, αντιδώ και αμέσως και θα σας πω, το νούμερο 15 η Μλεϊνκόβα ήταν αυτή η οποία μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς γενικά στον αγώνα έχει σκοράρει 8 πόντους. Αλλά αυτούς τους 8 πόντους είχε σκοράρει από πολλά μπλοκ. Και απλά να πούμε λίγο στο πρώτο σετ. Η Ελλάδα δεν ήταν καθόλου καλή. Εν συνεχεία άρχισε να ξυπνάει, αλλά η Τσεχία είχε πάρει ήδη τη διαφορά, την είχε πάρει. Δηλαδή είχε φτάσει το σκορ στο 21-11 την ώρα που άρχισε να ξυπνάει η Ελλάδα. Προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου. Ωστόσο το σετ κατέληξε στις Τσέχες με 25-14. Παρόλα αυτά υπήρχαν αρκετές αλλαγές στο δεύτερο σετ, εκεί όπου είδαμε και να παίζει και λίμπερο κανονικά. Δεν είδαμε όμως τη Γράβαρη να ξεκινάει, η οποία Γράβαρη είχε ξεκινήσει στο πρώτο σετ και γενικά στο παιχνίδι είχε ξεκινήσει. Στο δεύτερο σετ όμως δεν είχε ξεκινήσει. Είχε βγει για να μπει η Ξανθοπούλου στο λίμπερο και πράγματι υπήρχε ένα αποτέλεσμα με την είσοδο του λίμπερο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς καταφέραμε να χτίσουμε ένα αμυντικό momentum, καταφέραμε να πάρουμε και ένα μεγάλο προβάδισμα στην αρχή 8-1, το οποίο στη συνέχεια έγινε και 21-16 σε κάποια φάση. Απλά στο 21-16 λίγο εκεί πέρα δεν είχαμε χάσει δυνάμεις ακόμα. Είχαμε αντοχές, απλά πήγαν να μας πιάσουν στον ύπνο οι Τσέχες, καθώς κάναμε το ένα λάθος μετά το άλλο, γιατί δεν υπήρχε η συγκέντρωση την οποία θα περιμέναμε μετά από το 21-16. Έφτασε το παιχνίδι να είναι στο 21-20. Εν τέλει έγινε 20, εν τέλει έγινε 22-20. 22-21, 23-22, 23-22, 24-22. Λάθος σερβίς της Αγγελοπούλου, που προηγούμενος ήταν άσος το προηγούμενο σερβίς της. Λάθος σερβίς Αγγελοπούλου. 24-23. Ευτυχώς όμως, ευτυχώς καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Με την Ελπίδα Τικμανίδου. Και κατάφεραμε να κάνουμε το 25-23 και να ισοφαρίσουμε τον αγώνα. Πάμε τώρα και στο τρίτο σετ. Τρίτο σετ, εκεί αρχίζαμε να χάνουμε αρκετές δυνάμεις. Και κάναμε αλλαγές και κάναμε και ολοκληρωτικές και κάναμε και πολλές, πάρα πολλές αλλαγές στον, όχι απλά στον αγώνα, κατά τη διάρκεια του σετ. Και στο προηγούμενο σετ είχαμε κάνει αρκετές αλλαγές, αλλά σε αυτό είχαμε κάνει σχεδόν σε κάθε φάση κάναμε αλλαγές. Δηλαδή, είχαμε στη μία φάση την είσοδο της Τικμανίδου, μετά έβγαινε η Τικμανίδου, έμπαινε η Παπαγεωργίου, μετά την Παπαγεωργίου, όπου μπορεί να έμενε, θα έβγαινε η Πασαδόρος μας, η Κωνσταντινίδου, και μπήκε η Τάνη, η δεύτερη η Πασαδόρος, μετά Τάνη Κωνσταντινίδου, Κωνσταντινίδου Τάνη, συνεχόμενες αλλαγές. Και δεν είχε και τόσο αποτέλεσμα όλο αυτό με τις συνεχόμενες αλλαγές. Καταλαβαίνω τι θέλω να κάνω οικονομικά, γιατί προσπαθούσε να βρει τη χρυσή τομή για να μπορέσει η Ελλάδα να πάει καλά στο τρίτο σετ και να κάνει την ανατροπή, που μακάρι να κάνουμε ανατροπή, γιατί άμα κάνουμε ανατροπή κλειδώναμε σίγουρα έναν βαθμό. Αλλά εμείς εντάξει, εννοείται πως θέλουμε να παίζουμε για τους τρεις. Τέλος πάντων, για το τρίτο σετ που λέγαμε, δεν είχε αποτέλεσμα συνεχόμενες αλλαγές. Η Ελλάδα έχασε το σετ 25-15 για 10 πόντους και ήταν η ώρα για το τέταρτο σετ. Στο τέταρτο σετ ήταν πραγματικά όχι απλά τίμια, κάτι παραπάνω από τίμια η εθνική μας ομάδα. Σε ένα σετ το οποίο είχαν γίνει αρκετές ανατροπές, ειδικά στην αρχή, μετά είχε πάρει ένα προβάδισμα η Τσεχία για 3, μείωνε η Ελλάδα, πλησίαζε. Ωστόσο στο τέλος χάσαμε το momentum μας και κάναμε και δύο λάθη στις τελευταίες φάσεις, τα οποία μας τύχησαν και έδωσαν εύκολους πόντους στις Τσέχες. Και αυτό μας κόστισε στο τέλος, καθώς οι Τσέχες έκαναν και το 3-1, επικράτησαν σε αυτό το σετ 25-20, στο τέταρτο και τελευταίο σετ. Κάνανε το 3-1, ξεκινήσανε με 3 βαθμούς, εμείς ξεκινήσαμε με 0 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε να πούμε κάτι κακό για τις αθλητριές μας, καθώς όσοι βλέπουμε βολή γνωρίζουμε ότι Οι Τσέχες έχουν ανέβει πάρα πολύ, οπότε θα ήταν αρκετά δύσκολο να τις κερδίσουμε. Εννοείται πως ακόμα πιο δύσκολο είναι το έργο της νίκης εναντίον της Σερβίας. Αλλά επειδή μίλαγα και με έναν ακροατή, ο οποίος παίρνει αρκετές φορές τηλέφωνο και ρωτάει πότε παίζει η Ελλάδα στο βόλεϊ, πότε παίζει η Ελλάδα στο πόλο, και δεν το λέω για κακό, γιατί είναι πολλές φορές που ρωτάει, θέλει να μάθει και καλά κάνει. Και δεν το λέω για κακό, απλά το λέω επειδή έχουμε κάνει κουβέντες με τον κύριο. Να είναι καλά τώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Γιατί δεν ξέρω ποτέ, θα ξαναμιλήσω μαζί του, αλλά εννοείται πως να είναι καλά ο άνθρωπος. Πάντοτε, υγεία, αγάπη, δύναμη. Επειδή είχα κάνει τέλος πάντων κουβέντες, γιατί παρακολουθεί άλλα σπορ, παρακολουθώ άλλα σπορ, δεν γίνεται να μην πιάσω κουβέντα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μιλάμε με τον ακροατή και του είπα το εξής, ότι Τσεχία και Σερβία είναι πιο δυνατές στον όμιλό μας. Αυστρία, Ουκρανία και Βουλγαρία μπορούμε να κάνουμε και 3-3. Και πράγματι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, η Βουλγαρία φαίνεται λίγο σιγά σιγά κάπως να ανεβαίνει, γιατί έχει καλές νεαρές παίκτριες. Γιατί αν κάποιος δει την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας, θα δει 5-6 αθλήτριες που είναι κάτω των 20 ετών, και μάλιστα οι 4 από τις 5-6 που κάνανε αναφορά να είναι στην πρώτη εξάδα. Δηλαδή έχουν πολύ καλό νεανικό υλικό οι Βουλγάρες, αλλά πιστεύω ότι με Βουλγαρία, Ουκρανία που παίζουμε σήμερα στις 5, θα πούμε σε λίγο τι και πώς και ποιο είναι το διακύβευμα για αυτό το μάτς, και με την Αυστρία που την Αυστρία δεν την έχω και πολύ ψηλά στο βόλεϊ, δεν μου φαίνεται, δηλαδή, δεν με τραβάει, δεν μου κάνει κάποια εντύπωση η ομάδα της Αυστρίας, θεωρώ ότι 3-3 μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να μιλάμε πολύ, τουλάχιστον τώρα που είναι και η αρχή. Στο τέλος ξυρίζουν το γάμπρο, όπως λέει μια παροιμία. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε σε λίγο για το ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει η εθνική μας, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει η χώρα μας. Κάναμε λίγο την ανάλυση του αγώνα, είπα λίγο και την άποψή μου. Πάμε να δούμε λίγο όμως τα στατιστικά. Θα ξεκινήσουμε από την εθνική μας και μετά θα πάμε στον Γιάννη τον Αθανασόπουλο, που του δίνουμε συγχαρητήρια, σε κάθε Έλληνα προπονητή, σε κάθε Έλληνα ο οποίος είναι στο εξωτερικό και διαπρέπει, μακάρι να συνεχίζει να σηκώνει την σημαία μας ψηλά, άσχετα αν είναι τώρα ο Γιάννης Αθανασόπουλος στην εθνική ομάδα της Τσεχίας. Πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά. Τρομερό παιχνίδι και μάλιστα τρομερό ντεμπούτο έκανε η Γεωργία Αγγελοπούλου, η οποία στο ντεμπούτο της, στα 21 της χρόνια, σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πέτυχε 17 πόντους, 2 άσους και 1 μπλοκ. Η Μάρθα Ανθούλη, σταθερή αξία, 16 πόντους, 1 μπλοκ, 15 στις 51 επιθέσεις. Και μετά είχαμε και πολύ καλή εμφάνιση από την επίσης πρωτάρα, στα 17 της χρόνια, την Ελπίδα Τεκμανίδου, η οποία πέτυχε 12 πόντους, 1 μπλοκ, 11 στις 24 επιθέσεις, 22% το ποσοστό των άριστων μπαλιών. Συνεχίζουμε τα στατιστικά, καθώς δεν υπάρχει κάποια άλλη αθλήτρια η οποία πέτυχε για την εθνική μας πάνω από 10 πόντους. Ήταν η Τικμανίδου με 12, η Ανθούλη με 16 και η Αγγελοπούλου με 17. Χατζευστρατιάδου με 6 στις 7 επιθέσεις και 1 μπλοκ πέτυχε 7 πόντους. Η Έρικα Γράβαρη στα 20 της, που και αυτή είναι πρωτοεμφανιζόμενη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 5 πόντους, η αθλήτρια της ΑΕΚ. Η Μαρκέλα Παπαγεωργίου 4 πόντους, 3 στις 11 επιθέσεις και 1 μπλοκ, ενώ η Έρικα Γράβαρη είχε 4 στις 14 επιθέσεις και 1 μπλοκ. Και η Κωνσταντινίδου, η Πασαδόρος, η οποία δεν έκανε και πολλές επιθέσεις στον αγώνα, έκανε 3 επιθέσεις, σκόραρε έναν πόντο. Ενώ είχαμε και τις υπόλοιπες αθλητρές που συμμετείχαν, που ήταν η Ξανθοπούλου, η Τάνη, η Γιούρδα, η Κλέπκου και η Αντωνακάκη, ήταν και οι υπόλοιπες αθλητρίες. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο άσοι που πέτυχε η Γεωργία Αγγελοπούλου ήταν η μοναδική άση που πέτυχε η εθνική μας ομάδα στο, στο παιχνίδι. Καθώς η Τσεχία είχε τους περισσότερους άσους με 5 άσους, 61 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων. Ενώ εμείς πήραμε πόντους, 12 πόντους από λάθη αντιπάλων στο παιχνίδι. Πάμε να δούμε λίγο για τις πρωταγωνίστριες του Γιάννη Αθανασόπουλου, όπου πρώτη και καλύτερη ήταν η Μπραντσούκα με 23 πόντους, Τζελάροβα 12 πόντους, Μλεϊνκόβα 8 πόντους, Γκρόζερ 13 πόντους. Αυτές ήταν οι κύριες πρωταγωνίστρες. Μετά είχαμε την Σμίντοβα με 3 πόντους, την Ορβόσοβα με 1 πόντο και την Ρεϊμάνοβα 2 πόντους, 2 άσους συγκεκριμένα, και Γιάνσοβα και Βάλκοβα ήταν οι δύο αθλήτριες οι οποίες είχαν μείνει χωρίς πόντο. Και η Κουλισιάνη έκανε τρομερή εμφάνιση, σκοράροντας 14 πόντους, ήταν η δεύτερη σκόρερ στον αγώνα για την Τσεχία. Τα αποτελέσματα του ομίλου μας: Αυστρία-Σερβία 0-3, Βουλγαρία-Ουκρανία 3-0 τα άλλα αποτελέσματα. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι Σερβία-Βουλγαρία-Τσεχία όλες από 3 βαθμούς και εμείς η Ουκρανία και η Αυστρία από 0. Σήμερα όμως στις 5 η ώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε την πρώτη μας νίκη, καθώς αντιμετωπίζουμε την Ουκρανία, μια Ουκρανία η οποία είναι στα μέτρα μας και μπορούμε να την κοντράρουμε. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 στις 5 η ώρα, Ουκρανία-Ελλάδα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Και με αυτό το, και με το άθλημα της πετοσφαίρησης ολοκληρώνουμε την γραμμή εκκίνησης του Σαββάτου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης, όπου θα σας μείνει παρέα μέχρι και τις μεταδόσεις των αγώνων που σήμερα έχουμε και πολλές. 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής και Ελλάδα-Πολωνία στο μπάσκετ και 9.30 ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε καλά. Εύχομαι ένα πολύ όμορφο απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!
1: 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονεύριστο.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοπέλα. κακορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας με ευγένεια και υπευθυνότητα πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Of New York για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College, 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Πρεμιέρα κάνει απόψε η Super League για τη σεζόν 2026-27 με την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με τον Ηρακλή στην Ολγουίν Αρίνα. Ο Ούγγρος Χαφ Μιλάν Βιτάλης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού για την Ένωση. Τον ντεμπούτο του αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Κέρβιν Αριάγκα. Σέντρα στις 8 περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάζος. Τηλεοπτική γάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 8. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στον Ατρόμητο. Ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα αναμένεται να πραγματοποιήσουν ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα και ο αριστερός μπακ Ναήρ Τικνησγιάν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 9. Την ίδια ώρα στις 8 η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Με 9 απουσίες θα παρουσιαστεί η Μαύρη Θύελλα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό μέχρι την Ταρέμη. Ο Ιρανός Φορ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ουάσλ από το Ντουμπάι. Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στο μάτς με τη Χράντε Τσκράλοβε και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 20 μέρες. Σκέψεις του Τζέικομπ Νίστρουπ για τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποίηση του πελίστριος μπακ. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη. Ο Σουηδός μεσοεπιθετικός προπονήθηκε κανονικά και είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Λεβαδιακό. Το πρώτο φιλικό της ενόψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ δίνει απόψε η Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει την Πολωνία στο Telecom Center Athens. Τζάμπολ στις 8. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από R2 Sport. Στις 5 η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στον Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπάγερ Μονάχου κοντράρεται στο Σάγκναλ Ντούνα Πάρκ για το Super Cup Γερμανίας. Ντεμπούτο με τους Βεσφαλούς αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Σέντρα στις 9.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 3. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, Hull Manchester United 2-0 στο 75. Στις 5 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds και στις 7.30 Bradford Tottenham. Στην δεύτερη στροφή της La Liga στις 6 Athletic Bilbao Sevilla, στις 8.30 Valencia Celta και στις 10.30 Espanyol Real Madrid. Πρεμιέρα στη Serie A με την πρωταθλήτρια Ιταλία Inter να υποδέχεται τη Μόντσα στις 7.30. Στα υπόλοιπα μάτς στις 7.30 Ουντινέζε Κόμο και στις 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και Τζένο Ανάπολη. Για την πρώτη αγωνιστική της Λιγκάν στις 6 και 4 Λάνσο Σερ και στις 10 παρατέταρτο Λεμάν Μπρέστ, Νίς Λοριάν, Τουλούς Λιόν και Τρουά Παρι FC. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.
16: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο διαφωτιστής στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026. Για ένα τετράωρο μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε. Να πω ότι από τις 6 μέχρι 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Όχι παιδιά μου μικρότητες και να τρογόμαστε έτσι. Όχι να λέει ένας για τον άλλο με υπονοούς εκείνο, τον ατάλο, θα του κάνω μήνυση, θα κάνω, θα ράνω και όλα αυτά. Ο καθένας την αποψούλα του, τεκμηριωμένη κατά την άποψή του. Αν κάποιος διαφωνεί, το λέει όμορφα, ευγενικά και ωραία.

Έχουμε πρεμιέρα σήμερα στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Στις 8 λοιπόν έχουμε το ΑΕΚ Ηρακλής, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος από την All Win Arena. Την ίδια ώρα ξεκινά το μάτς Καλαμάτα Άρης. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ενεργάτες μας εκεί για το τι ακριβώς θα συμβαίνει σε αυτό το μάτς. Και στις 9.30 έχουμε το Ολυμπιακός Ατρόμητος, σε περιγραφή Θέμης Παλιούρας. Επίσης έχουμε στις 8 το φιλικό αγώνα μπάσκετ Ελλάδα-Πολωνία, σε περιγραφή Γιώργος Ιάννου. Βρισκόμαστε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα για τον κόσμο του Εντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπου μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν παρόμοια είναι, παιδιά. Σε Αττική, Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια. Όπως είπα, Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Σε Βιωτία, Βιωτία Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και σε Μεγαλόπολη από 104,6. Την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο από 104,6. Στην Ηλία, την καλησπέρα στον Πύργο εκεί στον Κώστα. Ετωλακανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο από 100,9. Την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη. Στη Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάσσατ. Τηλέφωνα είπαμε στον Ιάλα, θα βγάλουμε στο διάστημα 6 με 7, παιδιά, έτσι. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα διαβάζουμε αυτά που μας λέτε, τα καταγράφουμε. Και στο Viber, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6-9-39-9-43-9-43. Η Χάλ του Τζολάκη, που έχει κάνει καλή εμφάνιση, καλές αποκρούσεις. Το 20 λεπτό προηγείται 2-0 της Manchester United. Πάντα κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο, παιδιά, έτσι. Όμως ο Παναϊκός, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, τα έχει κάνει μουσκεμα φέτος. Ξεκίνησε με τις ίδιες και χειρότερες παθογένειες από ό,τι πέρσι. Δεν μπορεί να κρατήσει αποτελέσματα, δέχεται εύκολα γκολ. Έγιναν λάθης αλλαγές στο τελευταίο παιχνίδι από τον προπονητή του. Στον αντίποδα, οι φίλοι του Παναϊκού σίγουρα θα σκέφτονται τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή της ομάδας, τον προηγούμενο, ο οποίος μεγαλουργεί στην πορεία του με τον Όφη. Μέχρι στιγμής έχει τετραπλή επιτυχία, παιδιά, έτσι. Τι εννοώ, έχει πάρει κύπελο. Πήρε Super Cup, βγήκε στην Ευρώπη και ξεκίνησε πολύ δυνατά με νικηφόρο αποτέλεσμα στην Ευρώπη. Πάντως όμως, όπως μου λέγε ένας άνθρωπος γνώστης, πολύ καλοσάριστος του ποδοσφαίρου, ότι οι συλλεγόμενες μεγάλες ομάδες, τις τέσσερις, έτσι, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και Παναθηναϊκό, Παναϊκός που με το ζόρι βγήκε η Ευρώπη πάντως, θα μπορούσε στη θέση του να είναι Λεβαδιακός. Τέλος πάντων, σε αυτές τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες αποτελούνται από ένα ρόστερ 26 παίκτες περίπου. Οι 14, έτσι να το πούμε, είναι οι λεγόμενοι της πρώτης γραμμής, τα δυνατά ονόματα που θέλουν όλοι να αγωνίζονται, παιδιά, έτσι. Εκεί είναι το δύσκολο έργο των προπονητών αυτών των λεγόμενων τεσσάρων ομάδων. Άμα αφήνουν λοιπόν κάποιος στον πάγκο από τα λεγόμενα πρώτα ονόματα της πρώτης σειράς, σίγουρα υπάρχουν μουρμούρες. Ή επίσης, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παίζει ένας παίχτης της ίδιας πρώτης σειράς στα λεγόμενα καλά παιχνίδια και ένας άλλος της ίδιας επίσης ποιοτικής σειράς να παίζει σε δευτεράτζες παιχνίδια.
σαφέστατα και θα υπάρξει γκρίνια και υπάρχει έτσι όλο αυτό το διάστημα. Το έχουμε διαπιστώσει. Άρα λοιπόν οι προπονητές έχουν να διαχειριστούν αυτό το ρόστερ των 14 παιχτών της πρώτης σειράς με πρώτο στόχο να αποφύγουν τη μουρμούρα, γιατί κάποιοι πρέπει να κάθουν στον πάγκο. Και τώρα το λεγόμενο rotation, όπως μου έλεγε, σας είπα, άνθρωπος γνώσης του ποδοσφαίρου, και σε αυτό νομίζω πρέπει να συμφωνείτε όλοι, είναι η γαλαγάλα του προπονητή. Μιας και λέγαμε προηγουμένως για Κύπρο, όπου εκεί μας ακούτε από Super Sport 104, να πω, έχω ένα γνωστό πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία που είχε περαιτήσει στην Κύπρο, στις ειδικές δυνάμεις τότε που είχαμε τα γεγονότα στην Κύπρο. Και θέλω να πω την αδικία που υπάρχει, ρε παιδιά. Παίρνει κανονικά σύνταξη ο άνθρωπος και ένα μικρό επίδομα. Αλλά και για αυτόν, για να αναγνωριστούν τα ένσημα του στρατού, έπρεπε να πληρώσει. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι τότε που είχαν πάει στην Κύπρο, είχαν πολεμήσει κάποιοι από αυτούς, έτσι. Είχαν κάνει επιχειρήσεις που δεν έχουν βγει στην επιφάνεια. Αλλά και οι άνθρωποι που είναι στις ειδικές δυνάμεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έπρεπε να πληρώνουν για να αναγνωριστούν τα ένσημα του στρατού για να πάρουν τη σύνταξή τους. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη αδικία. Στο 25ο λεπτό παραμένει το Hull Manchester United 2-0. Πάντως, παιδιά, η ανοργανωσία συνεχίζεται. Λοιπόν, έβλεπα τώρα που ερχόμουν ένα τρόλι της γραμμής 6 στην Δεκελίας. Εκεί ξεκίνησε από την αφετηρία του Κόκκινο Μήλο. Εκεί στη Δεκελίας, στη στάση Συντριβάνη, λίγο πριν τελειώσει η Δεκελίας, έμεινε. Όχι από μηχανική βλάβη, αλλά δεν λειτουργούσε το κλιματιστικό μέσα. Και διαρωτάτε, ρε παιδιά, κανείς, χωρίς να αφήνω εχμές για τον οδηγό, έτσι. Μπήκε και τέθηκε σε κυκλοφορία ένα όχημα από τα αμαξοστάσιο χωρίς να λειτουργεί ο κλιματισμός. Δεν το είχαν διαπιστώσει από πριν αυτό? Δηλαδή μπήκε ένα χαλασμένο όχημα στην κυκλοφορία. Το είχε τίποτα άλλο. Μέσα υπήρχε μια κοπέλα που είχε λευχημία, η οποία είναι εργαζόμενη, πήγαινε για δουλειά στον Ταύρο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κλειστό χώρο και με μεγάλη θερμοκρασία, υπάρχει περίπτωση να λιποθυμήσει. Και μετά από τη λιποθυμία, τέτοια άτομα που έχουν πρόβλημα με λευχημία μπορεί να χρειαστούν και άμεσα μετάγγιση. Και μια και λέγα για υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, καλό είναι καμιά φορά να έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι με νερό και αλάτι μεσολογγίου, που είναι το άσπρο, παιδιά, το καλύτερο στην Ευρώπη και το πιο ποιοτικό, γιατί χρειάζεται ο οργανισμός αυτές τις καταστάσεις, αυτά τα στοιχεία σε περίπτωση ανάγκης, όταν χρειαστεί και όταν δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αναπνεύσουμε και να με τη ζέστη, όταν δυσκολεύεται ο οργανισμός μας.

Ο φίλος ο τριαντάφυλλος Ζαρζαβατζάκης έχει στείλει το μήνυμά του. Λέει καλησπέρα Φώτη, καλή εκπομπή. Αυτή τη Δευτέρα δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας. Καταρχήν να πω προκαταβολικά γιατί έχω ένα πρόβλημα με κάποια θεία μου που πρέπει να την πάω στο νοσοκομείο. Άρα και πάλι εκτός από το καθιερωμένο Σαββατοκύριακο θα είμαι την ερχόμενη Τετάρτη 6 με 8. Την καλησπέρα στον Δήμη, πάω Χαλκίδα Δράκο. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, περήφανη Θεσσαλονικιά και Γαβρίνα, λέει θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο, στον Βασίλη από Μέγαρα. Στον Χάρη, Βασίλη και Θοδωρή από Κόρινθο και στον Νεόφυτο. Έτσι παιδιά, όπως είπα, 6 με 7 θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, όχι μικρότητες. Συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα αν πιστεύει κάποιος ότι τον υπονοεί ο άλλος, μην αρχίσουμε τώρα, θα του κάνω μήνες, θα κάνω, θα ράνω, θα φτιάξω, έτσι δεν είμαστε ούτε ειδικά δικαστήρια εδώ. Μετά ξεφεύγει η κατάσταση παιδιά, έτσι. Και θα λέει κανείς, να αυτοί εκεί πέρα οι Έλληνες τρώγονται συνέχεια. Ο Διαμαντής ο Πεπέτρας λοιπόν έχει στείλει για το μήνυμά του, λέει καλησπέρα φίλε μου Φώτη, καλησπέρα, καλησπέρα Διαμαντή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας, λέει καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού.

Και τώρα που έλεγα παιδιά για τις μετακινήσεις με τα μέσα ενημέρωσης, νομίζω ότι είχα διαβάσει επί εποχής της Αντρέα Παπανδρέου κάποιες ώρες ήταν δωρεάν οι μετακινήσεις. Για τους εργαζόμενους πολίτες ήταν αφιερωμένες αυτές οι μετακινήσεις. Έτσι αλλιώς με επιδοτήσεις κινούνται έτσι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και τα οχήματα αυτά έχουν αγοραστεί από τους δικούς μας, τους φόρους, δικά μας τα οχήματα αυτά. Με τις όποιες παθογένειες έχουν, δεν λειτουργούν κλιματιστικά, πολλά τα προβλήματα. Θυμάστε την περασμένη Δευτέρα, παιδιά, είχα δει το εξής ευτράπελο. Στην διαδρομή του τρόλι 1 από το Μοσχάτο προς Αθήνα, εκεί στο Σύνταγμα θέλησε να κατέβει κάποιος επιβάτης, ήθελε να κατέβει από την προστινή πόρτα ο άνθρωπος. Τότε ξεκίνησε ένας καυγάς με τον οδηγό που κράτησε γύρω στα 20 λεπτά. Μείναμε εγκλωβισμένοι 20 λεπτά μέσα στο τρόλι. Ο οδηγός δεν ήθελε να ανοίξει την προστινή πόρτα, λέει δεν ανοίγουμε μπροστινές πόρτες. Υπάρχει βέβαια εκεί την γραμμή μπροστά στο τρόλι, στην είσοδο της μπροστινής πόρτας, αλλά είναι για να μην στέκονται επιβάτες. Δεν ξέρω ποιος είχε δίκιο ή είχε άδικο, αλλά ξέρω ότι οι περισσότεροι οδηγοί ανοίγουν όλες τις πόρτες. Και γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει το αυτονόητο.

Τελικά μετά από 20 λεπτά ο οδηγός άνοιξε την πόρτα στην την προστινή πόρτα. Αλλά νομίζω ότι το σύνολο των οδηγών ανοίγουν όλες τις πόρτες στα τρόλια και στα λεωφορεία. Και είναι το αυτονόητο αυτό. Βέβαια δεν πρέπει να κάθεται μπροστά την ώρα της κίνησης. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να φρενάρει κάποιος να φύγει για τον τζάμι, έτσι. Αλλά όταν είναι στυμπαγμένος ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία και στο τρόλι, δεν θα ανοίξουν όλες οι πόρτες. Τι θα γίνει, θα ποδοπατηθούν για να βγουν από τις δύο πόρτες? Το να μην κάθεται μπροστά την ώρα της κίνησης είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά και αυτονόητο είναι να ανοίγουν όλες οι πόρτες, όπως κάνει το σύνολο των οδηγών. Έλεγα λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε δωρεάν μετακινήσεις όπως υπάρχουν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία, δεν υπάρχει δωρεάν υγεία. Τίποτα δεν υπάρχει. Και ενώ όπως διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, η υπερφορολόγηση των κυβερνήσεων Μητσοτάκη 2019-2026, πληρώσαμε 22 δις παραπάνω φόρους. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Και έπειτα δεν λένε ότι δεν έχουν το Συμβούλιο Επικρατείας να επιστρέψουν τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Και εγώ δεν θα κάτσω να πω αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος μπήκε το παράθυρο στη δουλειά του ή όχι. Εργαζόμενος είναι και αυτός, έτσι δεν είναι διαιρό τους Έλληνες. Από τη στιγμή που είναι εργαζόμενος, πρέπει να πάρει αυτά που δικαιούται. Πληρώσαμε λοιπόν 22 δις παραπάνω φόρους, το γράφει η εφημερίδα συντακτών, και έτσι είναι τα πράγματα. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Μετά λένε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Πού πάνε αυτά τα λεφτά μας? Το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρέπει να κάνει αναρτήσεις, να μας λέει κάθε μήνα τι έχει πληρώσει, τι έχει λάβει. Η ανεξάρτητη αρχή γιατί δεν το ζητάει αυτό? Στην ίδια εφημερίδα, στην εφημερίδα συντακτών σήμερα γράφει και ένα άλλο στο ίδιο πρωτοσέλιδο, σύνδρομο διάσπασης και στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την υπερφορολόγηση, την ακρίβεια και όλα αυτά, τους χειρότερους δείκτες, τι θα πάει να υποσχεθεί στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κάθε φορά υπόσχεται και τίποτα δεν γίνεται. Γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Κανείς πλέον δεν τους πιστεύει.

αλλά και εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει μπλόκο στον ανασχηματισμό από βαρόλους υπουργούς. Εκείνος ο Βορύδης, παιδιά που μας κούνε για το δάχτυλο και τα εμβόλια και, τους, και τα πρόστιμα, τι έχει γίνει. Και επίσης διαβάζω και στην εφημερίδα Δημοκρατία ως Καμνή η εταιρεία αυτή για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια αυτά της ανακύκλωσης, παιδιά. Και κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν 175 φάκελοι ανοιχτοί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση, για την Ελλάδα. Έρχονται και άλλα μπιλιετάκια.

Ο Διαμαντής Πεπέτρας, συμφωνώ και εγώ μαζί του, στη δημόσια λέει πρέπει να έρθει ο 13ος μισθός. Σε όσους έχουν οικογένεια και ο μισθός εδώ κάτω από 900 ευρώ.

Τελείωσε το Hull Manchester United 2-0 σφαλιάρα από την Hull του Τζόλι, του Κωνσταντίν Τζολάκη. Είχα και το μυαλό μου στο Χρήστο Τζόλι στην Arsenal, έτσι. Σφαλιάρα λοιπόν της ομάδας του Κωνσταντίν Τζολάκη απέναντι στην Manchester United.

Τις καλησπέρα σου, βέβαια, τρεις Βαγγέλιδες, δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου Σαναπατήσια, στον Άγγελο Σαναπατήσια, στη Χαρά Σαναπατήσια, στην Ηρακλείου, στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγγελο Ευθέριο. Στη Δέσποινα και Παναγιώτα, στον Άγγελο Κά, στην Δέσποινα και Παναγιώτα και Χριστίνα στο Ήλιον, στον Πάμπλιο Κατσάνο, τον Τάσο τον Κουτσούκο, την Άννα εκεί στην Λεωφόρο Συγκρού, στις Αρχές, στη Λιβύα στη Νέα Ιωνία και στο Γιούρι στη Νέα Ιωνία, στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας. Βροχή και σήμερα τα μηνύματά σας. Είπαμε τηλέφωνα βγάζουμε στον αέρα από τις 6 μέχρι τις 7, γιατί σιγά σιγά μετά μπαίνουμε σε κλίμα αγώνων.

Για πήγαινε πες αυτά τα ψέκα, φίλε, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς που μάχονται καθημερινά για λίγο ψωμί, στις οικογένειες αυτών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Για πήγαινε πες αυτά τα πράγματα σε αυτούς.

0: Έτσι με αυτά σου απαντάω εγώ, ο ψέκας. Το διάβασα όμως το μήνυμα, δεν το έκρυψα έτσι.
1: Τα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαποτιστής. Στο Νίντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα, Σάββατο 22 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα. Μισή ώρα νωρίτερα θα βγάλω τηλέφωνα, 5.30 μέχρι 7 παιδιά, οπότε έχετε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να μιλήσετε, να πείτε αυτά που θέλετε. Στο 210-2-25-9-43 και 215-2-15-59-43. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τηλεφωνικά τα μηνύματά σας. Όπως και στο Viber συνεχίζετε να στέλνετε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μέχρι το τέλος, έτσι, 6939-943-943. Ο Τζολάκης, λοιπόν, ο Κωνσταντής Τζολάκης οδήγησε την Hull σε νίκη επί της Manchester United με σκορ 2-0. Ήταν πραγματικός κέρβελος ο Τζολάκης, ειδικότερα σε τέτα τέτ με τον Μπούμο. Είμαι σίγουρος πολύ σύντομα θα πάει σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Όχι ότι είναι λίγο να αγωνίζεται σε ομάδα που συμμετέχει στην Premier League, έτσι. Λοιπόν, το Αρμάντο Γκοζάλες για τα του Ολυμπιακού, με τα γραφικά τώρα αρχίζει να προβάλλει τα ερυθρόλευκα, με τον 23χρονο Μεξικανό Στράικερ να βάζει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό και απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση των Πειραιωτών για την επισημοποίηση του deal αυτού του μεταγραφικού. Αυτά συμβαίνουν μια μέρα μετά την άφηξή του στην Ελλάδα για τον 23χρονο Μεξικανό φόρ, τον Αρμάντο Γκονζάλες. Οι υπογραφές έπεσαν από τη στιγμή που πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Με τις απολαύσεις του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό να ανέρχονται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Να σημειώσουμε πως τον deal ανάμεσα στο Ολυμπιακό και την Τσίβας ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους, με τους Μεξικανούς να διατηρούν το 20% του διεθνή φόρ.

Έτσι λοιπόν ο Τζολάκης είπαμε είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στον Εμπεουμό πριν ο Ατζάγη ανοίξει το σκορ για την Χαλ κόντρα στην Manchester United. Και από τον Τζολάκη στην ουσία ξεκίνησε η φάση του γκολ της Χαλ.

Ο Μαλού Γκαρθία για λογαριασμό του Άρη έφτασε στην Θεσσαλονίκη σήμερα και για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Kansas City στον Άρη. Αυτά ισχύουν για τον 28χρονο μέσο παιδικό. Έχει περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά την άφηξή του, μεταξύ άλλων, τόνισε: το ήθελα πολύ να είμαι εδώ, το ήθελε και ο άλλος. Τώρα είμαι κουρασμένος από την πτήση, πετούσε 24 ώρες, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Ενώ σε ερώτηση που του τέθηκε για το ποιος τον πήρε πρώτος τηλέφωνο μετά τη συμφωνία με τον Άρη, ανέφερε: ο Μωρόν με ρωτούσε συνεχώς αν θα γυρίσω, του είπα θα γυρίσω στον Άρη. Ελπίζω τώρα που γύρισα και εγώ θα δούμε ξανά τον καλό Μωρόν. Γενικότερα θέλουμε να δούμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο φέτος.

Να πούμε ότι η ομάδα της Κηφισσάς έχει ρεπό, δεν αγώνεται με τον Παναθηναϊκό γιατί το μάτς αναβλήθηκε. Ωστόσο υπάρχει έντονη κινητικότητα στην ομάδα της Κηφισσάς με τα γραφικά. Όπου την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού του Φέλιξ Βαν Άιμα. Φέλιξ Βαν Άιμα, έτσι για να το τσεκάρουν καλά οι φίλοι, με θητείες Ολλανδία και Γερμανία ανακοίνωσε η Κηφισσιά λίγο πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, είναι 28χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1998.

Ο Ρωσόν, όπως είναι ολόκληρο το όνομά του, Φέλιξ Ρομάρ Τζόρνταν Βαν Αϊμάιν, διεθνής με το Κουρασάο με 28 συμμετοχές, το οποίο θα θυμάστε, έτσι, συμμετείχε στον παγκόσμιο κύπελο. Συμπαίκτης με τον Αντώνησε. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα της Κηφισιάς.

Η ομάδα της ΠΑΣ Λαμίας μετά την κάθοδό της από την μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τα τελευταία χρόνια έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ωστόσο ανακοίνωσε μεταγραφή που αφορά την απόκτηση του Χριστόφορου Αρβανίτη. Είναι 23χρονος Λαμιώτης φόρος, ο οποίος επιστρέφει σε νέο όλημο για αυτόν περιβάλλον, αφού έχει περάσει από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Είναι 23 ετών, γεννήθηκε 1η Νοεμβρίου του 2003, αγωνίζεται, όπως είπαμε, ως center for. Μέχρι πρώτη ως αγωνιζόταν στην Εθνικό Σοχού στην Θεσσαλονίκη. Στο παρελθόν, όπως είπαμε, έχει αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής της Λαμίας K17 και K19 στην Super League.

Από Θεσσαλονίκη πάλι αποστολή, είπε η Γαβρίνα. Θέλω να πω, λέει, πειραστικά γρήγορη ανάρρωση στο δημοσιογράφο τον Αντώνη τον Πανούτσο, που είναι στην εντατική μονάδα, και εμείς το ευχόμαστε του ανθρώπου, έτσι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Να επιστρέψει ο άνθρωπος υγιέστατος, να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα έχει.

Αυτό το λέει συνέχεια ο Δήμος Καπαλιάρης από τότε και εγώ που έχασα τους γονείς μετά τα εμβόλια. Μου το λέει συνέχεια να λέμε ευχαριστώ στο Θεό, στην Παναγίσσα, στο Χριστούλη. Που σηκωνόμαστε και είμαστε όρθιοι. Άριστα τα πηγαίνει οργανωτικά η ομάδα τη BAM FC, μια ομάδα που δημιουργήθηκε από YouTuber και μέσα σε 4 χρόνια ανέβηκε 4 κατηγορίες. Τώρα είναι στην 3η κατηγορία και κάνει μεθοδικές κινήσεις και με τα γραφικά. Και τώρα πραγματοποιήσε τη μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στην ομάδα. Ενισχύθηκε στην επίθεση με τον Yusa Knai. Είναι 20χρονο Σύριο Στράικερ με καταγωγή από Αυστραλία και από Αυστραλία ύψος 1,96. Αγωνιζόταν στον Πανσεραϊκό έχοντας ενεργό ρόλο στην ΚΑΠΑ 19. Ενώ έπαιξε και στην δεύτερη εθνική κατηγορία Κύπρου με τον εθνικό Λατσιόν.

Έτσι λοιπόν, μυθικό ντεμπούτο για τον Κωνσταντίν Τολάκη. Είπε όχι σε δύο, τουλάχιστον τέτα τέτ, και με τον τρόπο του άνοιξε το δρόμο για το πρώτο γκολ της ομάδας του. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι αναγκαστικά οι προπονητές μεγάλων ομάδων, όπως μου λέει ο άνθρωπος του ποδοσφαίρου, και έτσι είναι τα πράγματα, χρησιμοποιούν την έκφραση rotation για... είναι η γαργάρα του rotation. Στην ουσία υπάρχει ένα στενό rotation. Όταν από τις 26 παίχτες στο roster έχεις 14 ονόματα παίχτες της πρώτης σειράς και πάντα έχεις το φόβο να όχι να μην αδικείς κάποιον, να μην αποκτήσει ομάδα μουρμούρες όταν κάποιοι δεν παίζουν και όλα αυτά, παιδιά, έτσι.

Μια και μιλάμε για Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, μία μόλις μέρα μετά την απόκτηση του Ευθύμη Κουλούρη, η βιετσίστα Κρακοβίας προχώρησε μία φνηδιαστική αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώντας το τέλος της συνεργασίας με τον προπονητή της, τον Καζιμιέλ τον Μόσκαλ. Με την επιστροφή λοιπόν του Κουλούρη στην Πολωνία αυτό έγινε. Ανακοινώθηκε λύση συνεργασίας με τον 59χρονο προπονητή μετά από ήττα που είχε στο 3-2 στον ντέρμπι της Κρακοβίας η ομάδα. Μαζί του αποχώρησε και ο βοηθός του Μάρτιν ο Μπρονισεύσκι. Με την Βιεσίστα πλέον να βρίσκεται σε αναζήτηση του νέου προπονητή, ο οποίος θα έχει και μεταξύ άλλων στο να αναλάβει να εντάξει και τον Κουλούρη στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. Να υπενθυμίσω, σε 9.30 θα έχουμε περιγραφή από τον Θέμη Παλιούρα στο μάτς Ολυμπιακός Ατρόμητος. Πιο νωρίς στις 8 θα έχουμε περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο στο μάτς ΑΕΚ Ηρακλής. Και στις 8 θα έχουμε περιγραφή στον φιλικό αγώνα μπάσκετ Ελλάδα-Πολωνία από τον Γιώργο Ιωάννου. Θα έχουμε μια επαφή πιο μπροστά μαζί του στις 8 παρά 20 για να έχουμε αυτά τα πρώτα στοιχεία του φιλικού αγώνα της Ελλάδας με την Πολωνία στο μπάσκετ. Αλλά πάντα κάθε τι ελληνικό είναι και πολύ σημαντικό, ειδικότερα όταν πρόκειται για εθνικές ομάδες μας.

Να πούμε ότι ο ποδοσφαιριστής Μπαρτσελόνα και πρωταθλητής κόσμου με την Ισπανία, ο Γκάβι, φαίνεται πως προέβη σε μια σπουδαία ενέργεια, μιας και διέθεσε 1,3 εκατομμύρια ευρώ για ένα στεγαστικό πρόγραμμα για άστεγους και ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση στο Λος Παλάσιος Βιγιοφράγκα, την πόλη της Σεβίλης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, και μπράβο του.

Να πούμε ότι το 2 στα 2 στους μεσογειακούς αγώνες έκανε εθνική γυναικών στο βόλι, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να επικρατεί με 3-0 σετ της Αλγερίας. Την αναμέτρηση αυτή παρακολούθησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος Κούβελος.

Να πούμε ότι στο πρώτο σετ, όπως μας αναφέρουν οι συνεργάτες μας, με το αρχικό 10-10 εθνική γυναικών άρχισε να αποκτά διαφορά ασφαλείας και με το σερβίς της Καθάριου έγινε το 14-10. Στη συνέχεια, Λαμπρούση με πλασέ ανέβασε τη διαφορά στο συν 8, στο 20-12 για να ρίξει το σετ με 25-16. Μετά από out επίθεση της Αλγερίας, στο δεύτερο σετ η Ελλάδα πήρε από νωρίς προβάδισμα με άσο της Ασημίνας Νικολογιάννη, έγινε το 8-4. Για να μεγαλώσει στη συνέχεια τη διαφορά από την Φερονίκη Γιώγα 14-7, ενώ με επίθεση της Αριάδνης Καθάριου το σκορ έγινε 18-8. Από εκεί και ύστερα ο Γιώργος Μπακοδήμος έδωσε χρόνο συμμετοχή στη 17χρονη τη Δήμητρα Παπαθανασίου, ενώ με άσο της Λαμπριάνας της Πίτα, που πέρασε στον αγώνα για το σερβίς, έκανε το 25-11 για το 2-0 σετ. Iron gates and a silent throne. Το τρίτο σετ άνοιξε η ψαλίδα από νωρίς. Ο Γιώργος Μπακοδήμος άνοιξε το rotation και πήραν χρόνο συμμετοχή σε όλες τις αθλήτες της αποστολής και το σετ έληξε με 25-11.

Ο τριαντάφυλλος Ζαν Ζαβατσάκης λέει: εγώ το λέω Φώτη στο μικρό rotation. Παίζουν, λέει, οι δικοί μου προτιμώ να παίζουν οι καλύτεροι. Θύμα αυτού Αθανασίου του Όφη. Έτσι μετά εδώ τα λέμε, είναι δύσκολη διαχείριση να έχεις σε 14 πρώτα ονόματα, να πρέπει να τα διαχειριστείς. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι, κάποιοι θα μείνουν στον πάγκο. Οπότε σίγουρα, παιδιά, υπάρχουν μουρμούρες, έτσι. Αυτό που έχουν να διαχειριστούν οι προπονητές των τεσσάρων μεγάλων ομάδων εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι το, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες μουρμούρες, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα παράπονα. Βλέπετε, ο Ζήνης στην ΑΕΚ έβγαλε μάτια έτσι πέρσι. Να, όμως που δεν ξεκινάει βασικός, ξεκινάνε Γιώβιτς Βάργα. Έτσι, για παράδειγμα το λέω.

Ο φίλος του Βασίλης ο Καταδρής έχει στείλει για αυτό το μήνυμά του. Λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα. Μεγάλη ποδοσφαιρική ημέρα, ναι. Και όλοι ακούμε Ελλάδα Sport. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρέα μας γιγαντώνεται. Και συνιστώ με όλη την αγάπη στους φίλους και στις φίλες που βγαίνουν στα τηλέφωνα να μην τρογόμαστε, έτσι. Ο καθένας να λέει όμορφα και ωραία την άποψή του, με τις όποιες διαφωνίες που έχει με τους άλλους, χωρίς μουρμούρα, παιδιά, έτσι. Κάποιος μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του που έχει με κάποιους άλλους, έτσι, προς Θεού, δεν είναι απαγορευτικό. Σας δίνουμε βήμα στον αέρα και δεν σας κάνουμε χάρη, αλλά εκμεταλλευτείτε το με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τις 5.30 και μετά θα βγάλω τηλέφωνα, παιδιά, έτσι. Μέχρι τις 7, για τη συνέχεια θα μπούμε σε κλίμα αγώνων.

Δύο μήνες άντεξε και κράτησε συνεργασία του Μάρκο Μαρκόφσκι με την Athens Καλυθέο, 40χρονος Σέρβος. Είχε αναλάβει καθήκοντα team manager και τεχνικού διευθυντή στα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, όπως υπάρχουν πληροφορίες, η διαφορά φιλοσοφίας που παρατηρήθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τη διοίκηση της ΠΑΕ οδήγησε στο γρήγορο διαζύγιο. Πριν την Καλυθέα Μαρκόφσκι είχε συνεργασία για 3 σεζόν ως team manager στον Πανετολικό σε Super League, αφού αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Πανετολικό απέκτησε δίπλωμα UEFA Β. Η ομάδα Σαφιάλης αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει διπλό μεταγραφικό χτύπημα. Ο Γρηγόρης Λαμπρόπουλος που γεννήθηκε το 2008 και ο Γιώργος ο Διόλης που γεννήθηκε το 2007 αποτελούν τις δύο νέες μεταγραφικές προσθήκες στο ρόστερ της Σαφιάλης. Είναι νεαροί ποδοσφαιριστές με αρκετό ταλέντο. Ο Γιώργος Διόλης ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τις Ακαδημίες Σαλαμίνα. Στη συνέχεια έχει συμμετοχές στις μικρές ηλικίες του Εθνικού Πειραιά, Ιωνικού σε Super League K17 και K19. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Αμπελακιακό στην πρώτη κατηγορία Πειραιά, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα του Έντα Σαλαμίνα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όσον αφορά τον Γρηγόρη Λαμπρόπουλο, έπαιξε στην Νίκη Λαφητίου από το 2022-26 και είχε και πολλές συμμετοχές στην μεικτή βιωτία. Σε αυτά για τα δύο νέα αποκτήματα της Αμφιάλης. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 3 ώρες. Από τις 5.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 για όσους και όσους θέλουν να βγουν στον αέρα, έτσι. Κάποιοι φίλοι θέλουν να κάνουν μόνο και κάνουν απλή ακρόαση. Τα μηνύματά σας μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Viber, το γνωστό πλέον σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός, παιδιά. Το βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται. 6939-943-943. Υπάρχει το site το sports943.gr και εκεί υπάρχει ενημέρωση. Έτσι, όλοι μαζί, παιδιά, προχωράμε δυνατά. Δεν μας το ή ούτω καύσωνας που θα έρθει από Δευτέρα 40 και βάλε. Τίποτα, προχωράμε πολύ δυνατά.

0: Η αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει για τους νοσηλευόμενους στη Θεσσαλονίκη για από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εκεί είναι λίγα, λέει, τα άτομα. Θέλει, λέει, φαρμακευτική αγωγή και είναι και στον ανθρώπινο οργανισμό με τις φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούν. Αυτές οι ιούς, η ιός είναι, λέει, πολύ καιρός που έχει γίνει εμφανής. Από πέρσι νομίζω ότι ακούω αυτό, έτσι.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ο διαποδιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Στον Παναθηναϊκό λοιπόν δεν είναι μόνο οι κακές εμφανίσεις που είχε στην Ευρώπη μέχρι τώρα, ανεξάρτητα από το γεγονός αν προκλήθηκε έτσι. Αλλά βγαίνουν και άλλα προβλήματα, όπως τραυματισμού, θλάση λοιπόν πρώτου βαθμού ο Τσάπρας.

και έτσι ο τεχνικός Παναϊκού, ο Γιάκωπο Νίστρομ, φαίνεται να χάνει μια πολύ σημαντική επιλογή για τα επόμενα παιχνίδια. Ο Έλληνας δεξιός μπακ υπολήθηκε σημαντική και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί φλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα. Ως εκ τούτου, αναμένεται να αποουσιάσει από την ενεργό δράση για τις επόμενες περίπου 20 μέρες, ακολουθώντας και το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Έτσι, λογικό, επόμενο να μην υπολογίσει τις υπηρεσίες στον επαναληπτικό απέναντι στη Χάντρες Κράλοβετ στην Τσεχία για τα play-offs του Conference League. Αλλά και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Αυτή η απουσία σαφέστατα δημιουργεί και ένα επιπλέον αγωνιστικό ζήτημα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη των σημαντικών υποχρεώσεων του. Οι Ορθέλικοι στο Ολυμπιακό αποχαιρέτησαν τον Ταρέμι. Παιδιά, τηλέφωνο είπαμε, θα βγάλουμε από τις 5.30 μέχρι τις 7, έτσι, γιατί από τις 7 και μετά μπαίνουμε σε κλίμα αγωνιστικής δράσης. Οπότε εκμεταλλευτείτε αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βήμα που σας δίνουμε. Και δεν το εννοώ ότι σας κάνουμε χάρη, όχι. Απλά θέλουμε να ακούμε κι εμείς απόψεις. Χωρίς τριβές και διαξυφισμούς, έτσι, δεν είμαστε στη Βουλή.

Στο τέταρτο τελικό παραμένει το 0-0 σε Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και Nottingham Forest με τη Lynch. Να λέει για το Championship τελικά αποτελέσματα, γιατί έχει και μια άλλη σειρά αγώνων που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει μπει γκολ σε κανένα τα άλλα μάτς πάντως. Αλλά δίνουν τα τελικά Lincoln με την Bournemouth 1-3 και Millwall με την Norwich που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-0 και η Birmingham με την Bristol City 2-2. Άρα λοιπόν 3 over έχουμε στα 3 μάτς που έγιναν, που είχαν όλα ένα διπλό ανάσο και μια σοπαλία. Ποικιλία. Στην Αγγλία και στην πρώτη κατηγορία και εδώ θα δώσω τελικά αποτελέσματα. Στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη δεν έχει μπει γκολ, παιδιά. Είχαμε Λούτον με την Notts County 2-2 και Ντόντ Κάστερ με την Μπάρσλεϊ 0-0. Εδώ μας το χάλασε το οβεράκι. Στην Αγγλία και άλλα τελικά αποτελέσματα. Δεύτερη κατηγορία όμως, Γουόλσολ με την Γκρίσμπι 0-0. Bristol Rovers με την Newport, γκολ με το τσουβάλι 5-3 και Salford με την Chesterfield 0-1. Και από τα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη, μόνο ένα μάτς έχει, σε ένα μάτς έχει σημειωθεί γκολ, το Exeter. Exeter με την Anglicton λοιπόν είναι στο 1-0.

στη Γαλλία στην δεύτερη κατηγορία Μέτς με μια κόκκινη κάρτα Λαβάλ 1-1. Αυτά είναι τελικά αποτελέσματα. Και η Νάντ με την Ράντε 2-5 παρακαλώ.

στη Σκωτία από τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Μόλις τώρα μπήκε γκολ σε ένα από αυτά. Το Wraith Rovers με την Ayr United 1-0 στην Championship της Σκωτίας είναι.

Ονειρικό λοιπόν ήταν το ντεμπούτο του Κωνσταντή Τζολάκη στο 2-0 της Χάλεπη της Manchester United. Ο Έλληνας θεματοφύλακας αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης MVP της αναμέτρησης. 23χρονος πορτιέρε κατέβασε ρολά απέναντι στους επιθετικούς της Manchester United.

Να πω ότι με ανάρτησή του σφοδρή κριτική στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ασκεί ο δικηγόρος Αθανάσης ο Κόμπογιάννης με αφορμή την επίκληση από τον Υπουργό Απόφασης του Αρείου Πάγου με την καταγραφή προσώπων χωρίς τη συνένεσή τους και αφορά την χρήση των έξυπνων γυαλιών από τον Άδωνη Γεωργιάδη σε δημόσιο χώρο. Ο δικηγόρος λοιπόν ο κύριος Καμπαγιάννης στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι το απόσπασμα που παρουσίασε ο Υπουργός ως μέρος απόφασης του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο δικαστικό κείμενο και κάνει λόγο για σε εισαγωγικά κατασκευασμένο περιεχόμενο δικαστικής απόφασης. Η αντιπαράθεση προέκυψε μετά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη στην Βουλή για τη χρήση έξυπνων γυαλιών, μέσω των οποίων έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να καταγράφει ακόμα και χωρίς προηγούμενη συνένεση των προσώπων που εμφανίζονται στο πλάνο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ανάρτησή του χαρακτηρίζει την επίκληση της συγκεκριμένης νομολογίας από τον Υπουργό τον ορισμό των fake news, υποστηρίζοντας ότι η παράγραφος που αναποδίδεται στον Άριο Πάγο απλά δεν υπάρχει. Όπως χαρακτηρίζει, αναφέρει ο Υπουργός την κυριολεξία επινοή περιεχόμενη και το βαφτίζει δικαστική απόφαση. Ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης υποστηρίζει ότι η καταγραφή αφορά ένα δημόσιο γεγονός που στρέφεται εναντίον του ίδιου του προσώπου που καταγράφει. Το γεγονός ήδη καταγράφεται εμφανώς από τηλεοπτικά συνεργεία και πολίτες. Ο ίδιος μπορεί να έχει εύλογο συμφέρον και διαθέτει δική του αντικειμενική καταγραφή όσα συμβαίνουν γύρω του, ιδίως για τεκμηρίωση τυχόν επιστοτήν ή ισχυρισμό σχετικά με αυτά. Η συμμετοχή στη δημόσια εκδήλωση μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και ως σιωπηρή συνένεση ή ως ιδίω κινδύνο ενέργεια. Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση Αρείου Πάγου που επικαλείται ο Υπουργός. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι το πραγματικό περιεχόμενο της απόφασης κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που παρουσιάστηκε δημόσια, σημειώνοντας ότι η απόφαση λέει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ισχυρίζεται ο Υπουργός. Εδώ που το θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε νοσοκομεία, γιατί έκανα και με κανάλια ρεπορτάζ, όχι μόνο αθλητικό παιδιά, έτσι. Δεν μας αφήναν να μπούμε στο νοσοκομείο, στην είσοδο καθόμασταν. Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός να μπαίνει με γυαλιά που έχουν κρυφή κάμερα και να καταγράφει τα πρόσωπα και πράγματα χωρίς τη συνένεσή τους? Αυτή λέει η απλή λογική. Μάλιστα, θυμάμαι από παλαιότερες εκπομπές στην τηλεόραση, στη συνέχεια οι κρυφές κάμερες σε χώρους απαγορεύτηκαν, έτσι. Κρυφές κάμερες σε διάφορα ρεπορτάζ που είχαν βγάλει στον αέρα αρκετές παθογένειες πάντως. Αλλά τέλος πάντων απαγορεύτηκαν οι κρυφές κάμερες. Η νόμη για τους πολιτικούς είναι διαφορετική σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους.

Είχαμε τηλέφωνα στις 5.30 και μετά. Έχουμε πάντα τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, σ' ακούω. Ήταν ο φίλος ο Γιώργος από τον Χολαργό, αλλά έκλεισε η γραμμή. Τώρα τον έβγαλα στον άλλο, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πήλε Γιώργο από τον Χολαργό, λέει εδώ πέρα είμαστε, έτσι. Στις επάλξεις. Κάποιοι έλειψαν για μερικές μέρες άδειες. Και παραμένουμε μια ομάδα πολύ δυνατή μαζί με όλους εσάς, έτσι. Δεν το συζητάμε.

Στην Αγγλία, στα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη, σας τα ανέφερα προηγουμένως, δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Στο 18ο λεπτό παραμένει και τα στρογγυλά, τα Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds.

Λοιπόν, 4 εισιτήρια για τη Super League 2. Αυτό προβλέπει το παράρτημα της προκήρυξης της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Προσέξτε το αυτό, εσείς οι ενδιαφερόμενοι. Το παράρτημα Β, λοιπόν, προκήρυξη της τρίτης εθνικής για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και 27-28, δημοσίευσε η ΕΠΟ, ξεκαθαρίζοντας τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, αλλά και την διαδικασία προβιβασμού και υποβιβασμού. Τη σεζόν 26-27, αυτή που πρόκειται να ξεκινήσει, θα συμμετάσχουν 113 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε 10 ομίλους από 10 έως 12 ομάδες. Η Super League 2 θα προβιβαστούν συνολικά 4 ομάδες, ενώ 23 ομάδες θα υποβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην πρώτη φάση όλες οι ομάδες θα αγωνιστούν στην κανονική διάρκεια. Στην συνέχεια οι 6 πρώτες κάθε ομίλου θα συμμετάσχουν στα play-off, μεταφέροντας βαθμούς και τέρματα, και θα δώσουν 5 αγώνες. Και οι πρωταθλητές των 10 ομίλων, το play-off, θα προκριθούν στην τρίτη φάση. Εκεί στην τρίτη φάση οι 10 πρωταθλήτριες ομάδες θα χωριστούν σε 2 ομίλους των 5 ομάδων, θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες χωρίς να μεταφέρονται βαθμοί και τέρματα από τις προηγούμενες φάσεις. Οι 2 πρώτες κάθε ομίλου θα κερδίσουν την άνοδο σε Super League 2, δίνοντας συνολικά 4 εισιτήρια. Παιδιά, θα βγάλω από τις 5.30 και μετά, για να μην μπερδευόμαστε με τις γραμμές τηλέφωνα. Έτσι, φίλε Γιώργο, το χολαργό, άμα θέλεις να πάρεις, 5.30 μέχρι 7 πάλι. Ο υποβασμός, λοιπόν, αντίστοιχα στα play-off θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις τελευταίες θέσεις κάθε ομίλου. Συνολικά 23 ομάδες θα οδηγηθούν στα τοπικά πρωταθλήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαδικασία ανόδου των πρωταθλητριών των EPS, των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων από όλες τις περιοχές στην Ελλάδα. Συνολικά 56 ομάδες, 53 πρωταθλητές EPS και 3 δευτεραθλήτριες των ιδρυτριών ενώσεων, των μεγαλύτερων ενώσεων, θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα των πρωταθλητριών αυτών. Οι ομάδες θα χωριστούν σε 14 ομίλους των 4 και θα δώσουν 6 αγώνες. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, στην περίοδο 2027-28, θα προβιβαστούν 30 ομάδες. Οι 2 πρώτες, λοιπόν, από κάθε έναν από τους 14 ομίλους, καθώς και οι 2 καλύτερες τρίτες. Έτσι θα είναι τα πράγματα και για τις τρίτη εθνική κατηγορία την περίοδο που μας έρχεται, που ξεκινάει σε λίγο καιρό, αλλά και για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν από τα τοπικά πρωταθλήματα για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Στα τη Φόρμουλα 1 να πούμε ότι γεύσκε την κορυφή και τη χαρά τη νίκη μετά από καιρό ο Τζορτζ Ράσελ, ο Βρετανός πιλότος Mercedes, ήταν ο μεγάλος νικητής στο σπριντ. Το Ζατ Βαρτ της Ολλανδίας, επιστρέφοντας από την καλοκαιρινή διακοπή σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Η Χάλ του Κωνσταντίνου Ζολά, του Κωνσταντίνου Ζολά και Κωνσταντίνου Ζολάκη με τη Χάλ έφτασαν σε μεγάλη νίκη επί της Manchester United. Το αναφέρουμε συνέχεια αυτό γιατί χαιρόμαστε να προοδεύουν τα Ελληνόπουλα. Συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία της αναμέτρησης συνολικά με τις γνωστές πλατφόρμες. Τον βαθμολόγησαν με 8,2 και 8,1 αντίστοιχα. Έκανε 5 επεμβάσεις στο παιχνίδι, 2 εκ των οποίων ήταν εντυπωσιακές και με πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αφότερες μάλιστα κόντρα στον ίδιο προσφυγή, τον Μπράιν, τον Εμπεμό. Η πρώτη ήρθε στο 13ο λεπτό με το σκορ στο 0-0, όπου απέκρουσε το σούτ του επιθετικού της United μέσα στην περιοχή με εντυπωσιακή εκτείναξη. Ενώ και πάλι στο 78 αυτή τη φορά είπε ξανά όχι στον Εμπεμό, αυτή τη φορά σε τέτα-τέτ, με τον παίκτη τον κόκκινο διαβόλο να εκτελεί ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι και τον Τζολάκη να τον σταματά και πάλι εντυπωσιακά. Έτσι λοιπόν η Χάλ προηγούνταν με 2-0 από το 38 και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης φρόντισε να διατηρήσει το 0 και να μην επιτρέψει τη United να μπει στο παιχνίδι. Είχε λοιπόν 5 επεμβάσεις, 2 στις 2 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, μία στη μία κερδισμένη μονομαχία στο έδαφος, αλάνθαστος.

Ipswich είναι αυτή που ανοίγει το σκορ. Έχει ανοίξει 28 λεπτό Ipswich Sunderland 1-0 και τώρα η Lynch ανοίγει το σκορ. Loud. Στο ίδιο λεπτό Nottingham Forest Lynch είναι στο 0-1. Με αντεπίθεση με τους παίκτες της Leeds να μην είναι σε θέση offside όπως πίστεψαν οι αμυντικοί της Nottingham.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Πήρα και εγώ μια άλλα παιδιά στη διάρκεια του break. Έτσι επιστρέψαμε σε δυνατούς ρυθμούς και πάλι στην, σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποδιστής. Στο Leader Venden Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε μέχρι 8 το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ, παρά 5 κάτι. Ο Φώτης Κατσούφης.

Ο Κώστας ο Πανάς θα έχει στείλει ένα μήνυμα με μια ωραία φωτογραφία με ηλιοβασίλεμα. Σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Αιγαίου, όλα είναι όμορφα παιδιά, έτσι όλα την ομορφιά τους έχουν. Η Ελλάδα είναι παραδεισένια και ευλογημένη.

Έτσι προσπαθώ. Προσπαθώ και εγώ, παιδιά, να τα προλαβαίνω όλα. Μαζί με το ρεπορτάζ που κάνω, έτσι, το ότι καθόμαστε στο μικρόφωνο δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε ρεπορτάζ. Και εγώ μιλάω με κάποιους ανθρώπους πολλών ομάδων και μαθαίνω κάποια πράγματα, σας τα μεταφέρω αμέσως, παιδιά, έτσι. Και από αυτή την εκπομπή, όπως και από άλλες, έχουμε βγάλει αρκετά αποκλειστικά θέματα. Εάν τις έχετε παρακολουθήσει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Από το ξεκίνημα, από τη στιγμή που έγινε αθλητικός ο σταθμός.

0: Πάμε στην τηλεφωνή μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε, κυρία Αναστασία, καλά?
1: Τι κάνεις, παιδί μου?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα μια χαρά, όλα μια χαρά.
1: Δεν σε πειράζει που σε λέω παιδί μου?
0: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
1: Είσαι όλη τους παιδιά μου. Είσαι καλά καταρχήν?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εντάξει.
1: Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν τα ενδιαφέροντα,
0: Ναι.
1: Τώρα του ποδοσφαίρου μας. Πειράζει που σήμερα λίγο θα μιλήσω προσωπικά?
0: Όχι, αλίμονο, γιατί να πειράξει?
1: Λοιπόν,
0: δεν έχετε ποτέ ενοχλήσει κανένα, μιλάτε πάντα.
1: Εγώ αυτόν τον καιρό νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Νιώθω άσχημα γιατί? Γιατί δεν έχω αυτή την αγωνία πότε να φύγω, να προλάβω να πάω στο γήπεδο. Το οποίο θα το στερηθώ από εδώ και πέρα πια, γιατί δεν μπορώ για πολλούς λόγους και κυρίως λόγους υγείας. Και το λέω αυτό γιατί καλά είναι όλοι να αγαπάμε τις ομάδες μας, και τις αγαπάμε φυσικά και ενδιαφερόμαστε και για τις άλλες ομάδες, αλλά το λέω γιατί γίνονται έτσι διάφορα πράγματα μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στα άκρα μεταξύ μας τουλάχιστον. Μπορεί ένας να έχει μια άποψη και ένας άλλος διαφορετική, όμως αυτό δεν θα πει ότι πρέπει να μιλάμε άσχημα ο ένας για τον άλλον. Εγώ αυτά τα χρόνια που έχω ζήσει, γι' αυτό λέω και όχι συγγνώμη, θα το πω τώρα που κάποια παιχνίδια τα είδα από κοντά, πιστέψτε με, όταν έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός έκλαιγα, γιατί σκεπτόμουν ότι αυτή την ώρα, όταν θα ήμουν στο γήπεδο και ήμασταν στη θύρα 20 χρόνια διαρκείας, μα χωρίς να λείψει κανείς, και φυσικά μόνο εγώ ήμουν η μεγάλη, ήταν οι γυναίκες και μαζί, και ξέρεις, έμπαινε ένα γκολ, όλοι ερχόταν σε μένα, κυρία Αναστασία, να μ' αγκαλιάζει ο ένας, να μου κάνει ο άλλος.
0: Μια οικογένεια με λίγα λόγια.
1: Μια οικογένεια, ναι. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Μια οικογένεια μπορεί κάπου να σκαλώσει, γιατί ξέρεις κάτι, τα αδέλφια κάτι δεν πήρανε καλά σωστά από τους γονείς, και βλέπεις αδέλφια και δεν μιλάνε γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δώσανε στο ένα παιδί κάτι παραπάνω, το άλλο έμεινε μακριά και δεν μιλάνε.
0: Καμιά φορά και γονείς δεν μιλάνε με τα παιδιά, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
0: Έχει συμβεί, έχω και εγώ αρκετά παραδείγματα.
1: Ναι, ναι, ξέρω και βέβαια, νομίζω πολλοί έχουμε. Αλλά να είμαστε όλοι μαζί, να τρώμε γκολ δηλαδή, και να κοιτάζει ο ένας τον άλλον με ένα ύφος σαν να χάσαμε κάτι πολύ σπουδαίο. Να γίνεται το γκολ και να γίνεται χαμός, να μην ξέρω από πού, να με τραβάει ο ένας από εδώ, να με τραβάει ο άλλος από εκεί. Ώρες δηλαδή και μέρες χαράς. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Ακούω μερικούς που λένε θέλω να κόψω το τσιγάρο και δεν μπορώ. Είναι δύσκολο. Σκεφτείτε τώρα, εγώ από 72 χρόνια, από πολύ μικρό παιδί, δεν είχα αφήσει γήπεδο για γήπεδο. Μόνο στην Κρήτη δεν είχαμε πάει, γιατί φοβόμουν εγώ το καράβι. Στη Θεσσαλονίκη, πού θέλεις, μέχρι
0: παντού.
1: Πανσεραϊκό, όπου στην Πελοπόννησο, παντού, παντού. Και όπως το έχω πει και μια φορά που γύρισα από τη Θεσσαλονίκη με ένα σπασμένο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κοριτσάκι είχα, τότε δεν είχε σημαίες όπως τώρα, και είχα πει στη μανούλα μου, ράψε μου ένα με κόκκινο και άσπρο, και το κρατούσα στο χέρι μου. Και έβαλε ο Στεφανάκος ένα γκολ στο 89 και πανηγυρίσαμε, παρόλο που ήμασταν ένα πούλμαν.
0: Αυθόρμητα σου βγήκε η χαρά να πανηγυρίσεις, βέβαια.
1: Μου βγήκε η χαρά. Ναι, εγώ ένα παιδί ήμουν 13-14 ετών και τρώγω μία ομπρελιά στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν το ξαναέχω πει σε εσάς. Μία ομπρελιά και γεμίζω στα αίματα. Και τότε οι ποδοσφαιριστές, και τώρα νομίζω του Ολυμπιακού, δεν πηγαίνανε όπως τώρα στα ποδητήρια. Κατευθείαν μπαίνανε στο πούλμαν. Και όπως έβγαινα εγώ και είδαν τον πατέρα μου εδώ να προσπαθεί να μου κρατήσει το αίμα που έτρεχε, δεν θα το ξεχάσω. Ο Μπέμπης και τώρα μου φεύγει το όνομά του, πηδήξαν από το, δεν κατεβήκαν τα σκαλιά από το πούλμαν, τα πηδήξανε τα σκαλιά και με αρπάξανε και με βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο, με πήγανε μέχρι το ξενοδοχείο, γιατί έπρεπε να μου κάνουν ράματα επί τόπου. Και θέλω να πω και αυτό μόνο, και κυνήγι που φάγαμε και ξύλο, και θυμάμαι Συγγνώμη τώρα που λέω τα προσωπικά.
0: Όχι, καλά, μας αρέσουν αυτές οι ιστορίες έτσι για να μαθαίνουν οι κοινότεροι.
1: Είναι εμπειρίες
0: μεγάλες. Εμπειρίες, ακριβώς, ακριβώς.
1: Γυρίζουμε στο σπίτι το πρωί με το πούλμαν και τα πούλμαν τα είχε βάλει ο πρώτος, ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Εκείνος είχε βάλει πρώτο πούλμαν και είναι από τις πρώτες φορές. Και γυρίζουμε στο σπίτι και να είναι το κεφάλι μου διπλωμένο γύρω-γύρω, πώς βλέπουμε σε κάτι γελιογραφίες. Αυτούς που τους δένουν το κεφάλι πολύ.
0: Με γάζες και τα λοιπά, ε.
1: Ναι, και με το που με βλέπει η μητέρα μου.
0: Oh.
1: Λέει, τι είναι αυτό το παιδί, τι έπαθε. Τίποτα, τίποτα, λέει, εδώ λίγο χτύπησε και έγινε. Και δεν θα ξεχάσω που είχα μια μητέρα που τη φωνή της παραπάνω από αυτήν που μιλάω δεν την είχα ακούσει. Και βάζει μια φωνή και λέει στον πατέρα μου, τη μικρή δεν θα την ξαναπάρεις ποτέ στο γήπεδο. Αν την πάρεις θα χωρίζουμε. Και κάκα γέλια, εγώ γέλια ο πατέρας μου. Δεν δίναμε σημασία. Θέλω να πω πόσο παραπάνω, όχι φυσικά από τη ζωή μας, πόσο βάζαμε το ποδόσφαιρο. Και στενοχωριέμαι τώρα που ακούω και βγαίνουν και πολλοί και κάνουν μια κριτική. Είναι άλλοι υπεύθυνοι. Εμείς θα κάνουμε μια κριτική, αλλά ήρεμα. Όχι ναι. Χαρακτηρισμού.
0: Όταν δεν τα ζούμε και εμείς από κοντά μέσα στο γήπεδο, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα εμείς όλοι μας. Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και πρέπει να το πάρουμε διαφορετικά. Είμαστε μια ομάδα εκατομμυρίων ανθρώπων που θα υπάρχουν και άλλες τόσες γνώμες. Βλέπεις ένα παιχνίδι και σου λέει ο ένας, έλα μωρέ, δεν ήταν σήμερα καλή. Πώς δεν ήταν καλή. 3-0 βάλαμε και έκανε κι αυτός. Ναι, αλλά εκείνος ο άλλος. Δεν έκανε αυτό, δεν έκανε εκείνο. Και αυτό το λέω, επειδή αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα. Και ξέρεις, πάντα, οπουδήποτε είναι, θα υπάρχει και ένας που λίγο θα τσιγκλάει, να το πω έτσι, ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να συμφωνούν και όλοι, δεν γίνεται.
1: 3-0 και να σου πει, ναι, αλλά εκείνο εκεί το έχασε, γιατί κάτσε βρε. Σου έβαλε τώρα 3-0 και κερδίσαμε. Άστο εκείνο.
0: Έχω και δύο φίλους Ολυμπιακούς, έτσι να σου πω και καλά. Όταν ακόμα και να κερδίζει η ομάδα, ο ένας είναι παραπονιάρης και αρχίζει και παίρνει τον άλλον και του λέμε τις ώρες.
1: Θα ψάξει να βρει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Δεν έτρεξε να προλάβει αυτό. Να μην βγει στο πλάι, να είναι δικό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην τρέξει και τον σπρώξει και κάνει. Να μην τα κάνετε αυτά. Εγώ σας το λέω, πώς να πω, από αγάπη. Και όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο να πηγαίνουν από αγάπη στην ομάδα, ό,τι και να κάνει η ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Να από εκεί να ξεκινάει, βέβαια.
1: Να μην παίξει καλά ή να μην είναι. Είναι κάτι που εγώ το λέω και είναι ντροπή. Αν βγάλουμε τους γονείς μας, την οικογένειά μας και ένα-δύο καλούς φίλους, δεν μπορεί να το καταλάβει ο τρίτος. Γιατί εμένα βλέπουν ότι ετοιμαζόμουν και με ρωτούσαν οι φίλοι μας. Καλέ, έχετε την Κυριακή ποδόσφαιρο, άρα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Όχι, έλεγα, έχουμε ποδόσφαιρο. Μα θέλετε το βράδυ, ναι.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι. Με κοροϊδεύανε πολύ. Έλα ρε, τώρα πας και βλέπεις μια μπάλα που κυνηγέται, που κυνηγέται. Δεν μπορούν να μπουν στο πνεύμα. Τι είναι για μας η ομάδα, τουλάχιστον ναι. Όπως την ένιωθα εγώ. Και πάρα πολύ. Ήτανε κάτι αλληλένδετο με μας. Ήτανε μια συνέχεια του εαυτού μας, της οικογένειάς μας. Δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι που κλωτσάνε να δει σε μια αλάνα. Είναι ένα πράγμα που έχει μπει μέσα στην ψυχή μας και γι' αυτό στενοχωριέμαι όταν μεταξύ μας γίνονται, δεν γίνονται ωραία πράγματα. Και στην, που το ακούω στο ραδιόφωνο, εντάξει, στο γήπεδο έτσι και τολμήσει κανείς να μιλήσει, να πει κάτι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, συγγνώμη για όλα αυτά που είπα.
0: Πολύ ωραία πάντως.
1: Να βγάλω λίγο από μέσα μου. Γιατί και μόνο που σκέπτομαι ότι τώρα θα είμαι σε μια καρέκλα και θα έχω κολλημένο το πρόσωπό μου στην τηλεόραση. Και τώρα κάνα δύο φορές το έπαθα. Τι να κάνω.
0: Άξι.
1: Με τον κόλ έκλαιγα. Γιατί δεν είχα
0: βέβαια.
1: Να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί με άλλους.
0: Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε όσο το καλό δυνατότερη συντροφιά έτσι και πιο έντονη.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εδώ να σου πω και αυτό να τελειώνω. Ξέρεις τι μου είπανε οι φίλοι μου, ότι επειδή δεν ανανέωσα εγώ, μόνο την κάρτα μέλους είπα θα τη βγάζω μέχρι να πεθάνω την κάρτα μέλους. Να νιώθω ότι είμαι σε αυτό το σύνολο, ότι δεν έφυγα εντελώς. Η ψυχή μου είναι εκεί, αλλά τα πόδια μου δεν με βοηθάνε.
0: Με όλα αυτά που έχετε κάνει δεν έχετε φύγει ποτέ, να είναι το μόνο σίγουρο είναι.
1: Ακριβώς, πράγματι δεν έχω, δηλαδή δεν έχω λείψει σπάνια, έπρεπε να γεννήσω βέβαια, εκεί έλειψα.
0: Εντάξει, πώς θα γίνει.
1: Ναι, ήταν κάτι στην οικογένεια.
0: Αναγκαίο πάνε. Καλό ήταν αυτό, εντάξει. Ναι.
1: Ναι, μια μέρα να μην πας, αλλά αυτό το ξαναλέω και συγγνώμη, δεν θέλω να ακούω μεταξύ της ίδιας ομάδας που είμαστε, άλλο η κριτική και άλλο ο τρόπος που κάνεις την κριτική σου, ίσως για να φανείς ότι εσύ είσαι ίσως καλύτερος από αυτόν, ναι. Γνωρίζεις καλύτερα. Για όλους μας το ίδιο είναι. Είναι μέσα στην ψυχή μας, είναι συνέχεια του εαυτού μας η ομάδα μας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ.
0: Έγινε, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
1: Αλλά ήθελα να τα πω αυτά γιατί όσο σκέπτομαι ότι τώρα θα τα βλέπω από την τηλεόραση, φανταστείτε τώρα ένας που λέει θέλω να κόψω το τσιγάρο και δυσκολεύομαι. Για βάλτε εμένα.
0: Σωστά. Έγινε, έγινε και Αναστασία. Καλή συνέχεια.
1: Πολύ.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, ο Γιώργος από Χολαργό.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, Γιώργος, ακούγεται. Προηγουμένως έπεσε γραμμή, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε. Τώρα πάντως σ' ακούω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ άλλο θέλω να πω. Είπε πριν, Φώτη, ακούς. Η Ελλάδα είναι μια πολύ ωραία χώρα κτλ. Η Ελλάδα είναι από τις καλύτερες. Όταν πήρε ο Θεός, λέει, τα οικόπεδα, είχαν πάρει όλοι, ας πούμε, άλλους από την Ισπανία, η Ισπανία ήταν τους Ισπανούς, η Ιταλία τους Ιταλούς κτλ.
0: Σωστά.
1: Και η τελευταία που είχε μείνει ήταν η Ελλάδα. Και τότε, τελευταία, αυτή λοιπόν όταν έφτασε η ώρα να δώσει το οικόπεδο στην Ελλάδα, ο Θεός είπε, αυτό λέει, το κρατούσα για μένα, δηλαδή αυτό το οικόπεδο, καταλάβεις.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Τόσο ωραία η Ελλάδα και τα λοιπά. Ωραία είναι η Ελλάδα, παιδιά, ωραία δεν είναι η πολιτική.
0: Ναι, οι οποίοι απαξιώνουν την ευλογημένη Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Η πολιτική δεν είναι καλή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ σαν απλός πολίτης, ανεξαρτήτως τα πολιτικά μου φρονήματα, φανατικός δεν είμαι, εθνικιστή με λένε, γιατί αγαπάω την Ελλάδα πάρα πολλούς διαφορούς λόγους, επειδή είμαι και Έλληνα στο εξωτερικό, ταλαιπωρημένος, με κατεσταμένο, με καμένο σπίτι, με καμένα μαγαζιά, με μια βαλίτσα, με σάνιχτα 12 η ώρα, με κλωτσές να μας πετάνε έξω κτλ. Εν πάση περιπτώσει έχουμε μεγαλύτερες ιδιότητες. Άλλωστε οι Έλληνες στο εξωτερικό αγαπάνε. Εγώ είπα, καλύτερα άνθρωποι που ζούσαν στο εξωτερικό Έλληνες, να κυβερνούσαν αυτή την Ελλάδα, να την πονούσαν πιο πολύ από ό,τι τους οι γενείς εδώ, οι οποίοι μετά από ορισμένα χρόνια, δεν λέω ημερομηνίες για να μην αρχίσουμε κουβέντες τώρα περίπτες, δεν βλέπω, δεν αισθάνομαι ότι αυτοί που κυβερνάνε γενικά δεν έχουν αυτή μια ευαισθησία, μια αδυναμία για τη χώρα, δηλαδή να κάνουν κάτι που να μπορεί να πει μπράβο ρε Σατών, έκανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το έργο. Τίποτα. Η καρέκλα μόνο. Όλη η καρέκλα.
0: Πλέον η πολιτική είναι επάγγελμα, δεν είναι έτσι, δεν αγαπάνε, εγώ πιστεύω. Επάγγελμα είναι.
1: Να ακούω τώρα κάτι, λέει, ο άλλος ήταν ένας, δεν θυμάμαι το όνομα, συνδικαλιστής, λέει, δεν θυμάμαι το όνομα, 35 λέει σπίτια. Συνδικαλιστής ήταν ο οποίος. Από πού τα απέκτησε. Συνδικαλιστής από πού τα απέκτησε, ρε παιδιά. 35 διαμερίσματα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή. Τι να πει κανείς.
1: Εδώ βλέπω ορισμένους. Αυξάνονται κάθε φορά τα. Όχι τα πόθεν έσχες. Τα έσχες. από πού τα βρίσκουν.
0: Ναι, το πόθεν έσχες λένε ότι έχουν τόσα, αλλά δεν λένε από πού τα βρίσκουν όμως. Κάποιοι λένε στους παππούδες, οι αγιάδες τους. Δηλαδή.
1: Από πού τα βρήκαν. Δηλαδή εδώ. Δεν είναι και τα ονόματα, τα συνταρακτικά ονόματα, να πω «Α, αυτός είναι ο τάδε, ο οποίος αξίζει τον κόπο να πω μπράβο, ας έχει και 35, αλλά έχει κάνει και 105 για την Ελλάδα». Όχι, πρώτα θα κάνει για τον εαυτό του και αν περισσέψει για την Ελλάδα θα βρούνε τρόπους, όχι οι ξένοι μας κυβερνάνε, όχι δεν ξέρω, ωραία, γιατί να μας κυβερνάνε οι ξένοι. Και άλλες χώρες είναι αδύνατες σαν και εμάς. Έχουν μια αξιοπρέπεια, ρε παιδιά.
0: Σωστή.
1: Μια αξιοπρέπεια αυτές τις μέρες τώρα γίνεται τώρα. Χαμός πάλι. Αρχίσαν τώρα κουβέντες πάλι οι Εβραίοι με τους Τούρκους. Λοιπόν, και βλέπω τώρα ότι ο κάθε ένας για τη χώρα του προσπαθεί να κάνει και κάτι. Θα μου πεις και σε άλλες χώρες υπάρχουν αυτές οι αδιαφορίες. Αλλά δεν με εμπνέουν εμένα σαν πολιτική με όμικρον γιώτα. Κατάλαβες τι εννοώ, Φώτη.
0: Σωστά, έγινε. Γιατί, ωραία.
1: Να πω ότι είναι αυτό και ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Στις ομάδες αυτές, τις μεγάλες ομάδες, ΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Αθηναϊκός κτλ. Στα αποδυτήρια, ρε παιδιά, μέσα. Εδώ έχω χρόνια να ακούσω ότι αλλοί παίχτες, μπαλαδόροι, άνθρωποι που πονούσαν και δίνανε τον εαυτό του για τις ομάδες του. Εκτός από ορισμένους, δεν έχουν σημαίες, δεν υπάρχουν, ρε παιδιά. Σημαίες, δηλαδή, θέλω πρώτο ένα παράδειγμα το Μητρόπουλο, ο οποίος δεν τολμούσε στα πολιτήρια κανεί να κάνει, ξέρω εγώ, κουβέντες και αδιαφορίες και τα λοιπά, γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος πονούσε την ξένοι παίχτες. Δεν βλέπω αυτό, τι να έχει, ποιοι είναι τώρα Παπαϊωάννου, Σταματιάδηδες, ονόματα από τον Παναθηναϊκό.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Όχι δυστυχώς ευτυχώς, δεν θα πω εγώ αν είναι δυστυχώς ευτυχώς.
1: Ονόματα, γιατί δεν υπάρχει.
0: Έχει γίνει πιο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα στοιχεία.
1: Στα πολιτήρια όμως μέσα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν. Από το ξένο δεν περιμένω εγώ να πόνεσαι στον Παναθηναϊκό ή την Άλφη ή τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν τα συμβόλαια. Έχουν δουλειά και καλά κάνουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Αλλά κάποιος να τους ενθαρρύνει, να τους λένε, εσύ μην βάζεις τώρα την ώρα που η ομάδα σου χάνει, κάθεσαι στον πάγκο και έχεις βάλει τα ακουστικά και ακούς μουσική τη στιγμή που χάνει η ομάδα και κάθεσαι εκεί και γεννάς και μασάς τσίχλα και κάνεις και... το δείχνουμε καθαρά, εκεί είναι αυτοί που πονάνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Okay. Έγινε φίλε Γιώργο, από Χολαργό, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, οι διθυραβικές ήταν οι αναρτήσεις για τον Κωνσταντίν Τολάκη για το μάτς της Χαλ με την Manchester United. Μεταξύ άλλων, πρώην αστέρας Λίβερπουλ και Manchester United, τον Μάικλ Όουεν μίλησε με ανακαλύτερα λόγια για το διεθνή τερματοφύλακα τον Τολάκη. Ανέφερε, η πραγματική ιστορία της αναμέτρησης είναι ο Κωνσταντίν Τολάκης. Η United προσπάθησε τα πάντα, αλλά δεν μπορούσε να τον νικήσει με τίποτα. Έκανε την μία απόκριση μετά την άλλη, είχε τρομερή αυτοπεποίθηση και τον απόλυτο έλεγχο. Και συνέχισε ο Μάικλ Όουεν, είχε την απάντηση κάθε φορά που πλησιάζει στην αιστεία του ο United και ο παδί θρέφονταν από την ενέργειά του. Η σημερινή νίκη ανήκει στη Χάλα, αλλά κυρίως στον Τζολάκη. Τα γκολ έδωσαν την νίκη, αλλά ο τερματοφύλακας σιγούρευσε και δεν θα επιστρέψει η United στο παιχνίδι. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάικλ Όουεν, ένας παιχταράς μιας προηγούμενης, όχι πολύ μακριά εποχής, στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Στο ημίχρονο Everton Crystal Palace 1-0, Ipswich Sunderland 1-1 και Nottingham Forest Leeds 0-0. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα. Και να επιστρέψουμε, θα μπούμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής. Σε πολύ καλό επίπεδο και κλίμα γίνεται από όλους σας και ευχαριστώ. Καλά, δεν έχουμε αγχωρίσουμε για τίποτα παιδιά, έτσι. Ούτε τα εκατομμύρια αυτοί μας τα έχουν πάλι άλλοι. Μέχρι σε 7, όπως είπα, θα βγάλω τηλέφωνα. Ενδιάμεσα βέβαια λέω και τις ειδησούλες που υπάρχουν.
2: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομία.

Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

δωμάτιο με θέαστο ανακάλυπτο. Ο Καβαδίας και ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

αυτό. Μπουκάλια πήρας αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

βγάζεις ουρά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Είσαι εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν, τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει, δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

Είναι στιγμές που το μυαλό μου θολώνει. Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά, δάκρυα στα μάτια και θλίψη. Κρύβομαι σε γωνιές έρημες μοναχικές. Το σκοτάδι αγκαλιάζει το κορμί μου. Η ζωή μου μετέωρη και άδεια ταξιδεύει. Με οδηγεί στην άφησο. Όπου κι αν βρίσκομαι, δίχως εσένα, νιώθω μοναξιά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Δεν ξέρω αύριο που θα είμαστε, καρδιά μου.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Νοσταλγία και ενέσεις από το χτες. Το χτες. Από το χτες.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Αν έμοιαζαν τα χρόνια.